0: σε μένα. 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πέρασες, με χαιρέτησες, εγέλασες
0: και φεύγεις.
1: Είδες με κάτι τόσο απλό πόσες πληγές γιατρεύεις.

0: Λατρεύω θες δε θες κι ας μ' αγαπάς θα νιώσω. Άιντε κι ας μ' αγαπάς θα νιώσω κι ας με πετάσω πίσω σου, εγώ θα πηγαίνω μπρος σου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
1: Ερωτόκριτος.
3: Έλα, έλα σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τσι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θεέ μου και γιαίδα με χτυπάς, που πάντα αγαπώ σε. Κι όπου κι αν έχεις εκκλησά, μπαίνω και προσκυνώ σε.

0: ερωτόκριτος.
1: Αφού για αγάπη δεν μου λες, μην πεις και τίποτα άλλο. Πιάσε με από την καρδιά που σε έχω να σε βρω.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Πονεί πολύ η μοναξά, μα πιο μεγάλος πόνος είναι να ζεις μάλλον μαζί, κι όμως να νιώθεις μόνος.

άνοιξε πόρτα του ουρανού και ένας αετός χτυπά σου. Στη γης δεν επροπάτηξε, κόντρα τα νέα μου πάει. Κι ήσυρε αδυνατό φτερό και βγήκαινε στα ύψη. Εκιά που κατοικούν θεοί και αγγέλοι τραγουδούνε. Εκιά που δάκρυ δε γλιστρά και πόνος δε φωλεύγει, κι όλοι είναι φίλοι κι όχι οχτροί και μια αγκαλιά λογούνται. Εκιά που είχε η αγκαλιά, τη λεβεντιά ο χάρος και μωροκόπελα παντού γενιά των αθανάτων. Είναι αφιερωμένο και είναι γραμμένο στον Κώστα τον Ηλιάκη, στον πιλότο σκοτώθηκε.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος.
1: Δε βλαστημώ ή το Θεό, μα ούτε και τη μοίρα, αμοναχός μου εδιάλεξα το δρόμο από εκεί.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ο άντρας που είναι φρόνιμος είναι και τιμημένος, σε γενιά ναρκωτική και σε γενιά ναρκωτική θέλω να είναι αφρεμένος.
0: Και

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Την ταχυνή μου πάντηξε αγκουροξυπνημένη και τάξε πως ευγαίνανε δυο ύλη μαζωμένοι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
2: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Πάω να μπω στην εκκλησά και έχω στο νου μου εσένα. Και αντί να ανάψω δυο κεριά, έναψα πάλι ένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Αυγή χαμπέρι της χαράς, δεν μου έχεις φέρει ένα. Μαντατοφόρα του καημού είσαι κι εσύ για μένα.

Πικρά παράπονα και λέξεις συλλαβίζουν δίπλα στην όχθη ενός μεγάλου ποταμού. Τα μαύρα σύννεφα και τις πληγές θερίζουν ενός βαθιά απελπισμού.

τόσο θα λείπω. Τραύμα δικό μου που μπορεί και να ευχή. Να ευχή. Να μην πονάς και να μην κλαις

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε μια προσωρινή συμφωνία για την πάυση του πολέμου, ανέφεραν πηγές και αξιωματούχοι χθες το βράδυ, με την Τεχεράνη να εξετάζει μια πρόταση που θα σταματούσε τις εχθροπραξίες, αλλά θα άφηνε τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα άλυτα. Μηνύματα και εχμές Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να υδρώνουμε όλοι μαζί τη φανέλα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στα επίπεδα ενθουσιασμού για το κυβερνητικό έργο. Την αλλαγή κυβέρνησης προκρίνει η συντριπτική πλειοψηφία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει νέες απώλειες, ενώ οι πολίτες εμφανίζονται θετικοί στις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι για τον 12χρονο που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας στον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, εξετάζεται αν είναι ουκρανικό.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
7: Μοιάζω διωγμένου βασιλιά που με θλιμμένα μάτια γυρίζει και ξαναθωρεί τα πρώτα του παλάτια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωδιά.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-023-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Καλλιεργεί ντομάτα Βελανιδή.
8: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
7: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
8: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
7: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TY LCV.
8: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
7: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 12,79. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κιμάς χοιρινός 6,70 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,74. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,77. Πτύμπερα λατίνη οικογενειακή συσκευασία 2,48. Coca-Cola 1 λίτρο διπλή 2,44. Μπύρα Μύθος 330 ml η οκτάδα 5,98. Essex Coney 50 μεζούρες 4,84. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-023-555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion, Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Έτσι πάμε δυνατά, οι άντρες του χωριού που είναι παντός καιρού. Καλημέρα, Παρασκευή 8 του Μάη. Καλημέρα. Έτοιμο το πρωινό. Έφτασε. Λοιπόν, καλημέρα με ερωτόκριτο 8-7-9. Μπράβο μας. Καλημέρα με κριτικό όραμα στα Χανιά 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ποιος γιορτάζει? Ο Αρσένιος. Αρσενία. Θεολόγος λέει εδώ. Μήλιος. Τέλεια. Κασιόπη. Άκου να δεις εδώ, πολύ μου αρέσει αυτό. Παγκόσμια ημέρα σήμερα γαϊδάρου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Χρόνια πολλά στα γαϊδούρια. Στόχος της σημερινής μέρας είναι, λέει, να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Έτσι είναι. Ο αγαπημένος γαϊδαράκος. Έχουν εξαφανιστεί οι γαϊδάροι. Παλιά ήταν γεμάτα τα χωριά. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Χρυσοχοΐδης. Στην Κρήτη ιδρύονται νέες αστυνομικές υπηρεσίες. Ξεκινάει το FBI Κρήτης. Χαμός θα γίνει. Ηράκλειο, προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και σύζυγός του για την δολοφονία του Νικήτα. Συνελήφθη 30χρονος Σουδανός για διακίνηση παράνομων μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Σύλληψη 24χρονου στα Χανιά για ναρκωτικά και όπλα. Λασίθη, τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο. Πέθανε 78χρονος που υπέστη ανακοπή στη μέση του δρόμου. Ρέθυμνο 29χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δήμος Χανίων, ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου προειδοποιεί για απόπειρα εξαπάτησης επιχειρηματιών. Είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν ότι είναι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου ζητώντας φορολογικά στοιχεία και συνδρομή. Ηράκλειο, εκδηλώσεις τιμής για την εθνική αντίσταση και τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το Σάββατο 9 Μαΐου.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, νεφώσεις προσκεραυξημένες μέχρι το απόγευμα, τοπικές βροχές, οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4-6, στη Δυτική Κρήτη 7, Μποφόρ τοπικά, θερμοκρασία από 12 έως 25, τοπικά Βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιράκι! Να πούμε για τη μάνα Μαντινάδες, έρχεται την Κυριακή γιορτή της μητέρας. 28-92-053-500. Μικρό μου παλικάρι, Βασίλη Σταυρακάκης, Κατερίνα Σταυρακάκη.

τα ειδονιούσε ξέδιψαϊ στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη.

0: Μικρό μου παλικάρι.
1: Όλο μαζί του έχει πάρει. Στον αστεριό τα νύχτα, μικρό μου παλικάρι.
0: Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια. Μόλις 70.000 του χρόνου οι μαθητές στην πρώτη δημοτικού. Στο μισό έχουν μειωθεί οι μαθητές. Κάτσε να διαβάσω λίγο από πρώτο δημοτικό. Για τα μήλα. Έλλη, να ένα μήλο. Λόλα, να ένα άλλο. Άννα, να μήλα. Ωραία. Πάνε αυτά, τελείωσε. Από το 2000 λέει, μέχρι σήμερα οι μαθητές της πρώτης δημοτικού μειώθηκαν στο μισό. Μετά θα εξαφανιστούν. Ναι, αλλά οι βουλευτές δεν έχουν μειωθεί. Να λέμε και τα θετικά πράγματα. Δηλαδή έλεος, σιγά το πράγμα. Μειώνονται οι μαθητές της πρώτης δημοτικού. Μείναν οι μισοί, ναι. Αλλά οι βουλευτές στη Βουλή είναι 300 πάλι. Εγώ προτείνω να αυξηθούν, να γίνουν 1.000. Να χωθούμε κι εμείς, 10.000. Όλοι να γίνουμε βουλευτές, δεν γίνεται? Να κάνουμε μια τροπολογία στο Σύνταγμα. Όποιος μένει στη χώρα να γίνει βουλευτής. Έτσι, να δούμε τι θα γίνουμε κι εμείς. Λοιπόν, η υπογεννητικότητα, λέει, και η γύρανση της Ελλάδας είναι οι βασικοί παράγοντες που έχουν μειωθεί οι μαθητές. Γερνάμε, τι να κάνουμε τώρα, αφού περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, τα κρύβουμε τα χρόνια. Λες, όσο μεγαλώνεις, λίγο κρύβεις, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, αλλά δεν κρύβονται. Πώς να μην μειωθούν οι μαθητές? Φάει φόρους στο κεφάλι, φάει ακρίβεια, φάει χαμηλούς μισθούς, φάει πολιτικό κουτόχορτο, πάνε, εξαφανίστηκαν όλοι. Πάνε και οι πελαργοί που φέρνουν τα μωρά, ας το καλό. Φωνάζει και ο Αδωνής, τα λιγουρεύεστε! Τα ακούνε οι πελαργοί που φέρνανε τα μωρά, τσουκ, εξαφανιστήκανε.

Γιώργο, καλημέρα. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην παρέα μας. Ευχαριστούμε, Άννα. Γεια σου, Έλα Χρυσοκάκη. Καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στις μανούλες. Οι γυναικοί γιορτάζουν στη μητέρα της, την Αριστεία. Γεια σου, Αριστεία, που είναι Άριστο, όπως το όνομά της. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε, Στέλλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Γιώργο, καλημέρα. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην παρέα μας. Ευχαριστούμε, Άννα. Γεια σου, Έλα Χρυσοκάκη. Καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στις μανούλες. Οι γυναικοί γιορτάζουν στη μητέρα της, την Αριστεία. Γεια σου, Αριστεία, που είναι Άριστε, όπως το όνομά της. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε, Στέλλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Γιώργο, καλημέρα. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην παρέα μας. Ευχαριστούμε, Άννα. Γεια σου, Αλέξα Σακάκη. Καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στις μανούλες. Οι γυναικοί γιορτάζουν στη μητέρα της, την Αριστεία. Γεια σου, Αριστεία, που είναι Άριστο, όπως το όνομά της. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε, Στέλλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη! Έλα, Αριστεία, καλημέρα! Ωραία! Καλημέρα, Μανώλη, καλή εκπομπή και λέω «Μάνα, φωνάζω στη χαρά, τη μάνα και στον πόνο και μάνα, λέω, όντε ζητώ λίγη ελπίδα μόνο». Χρόνια πολλά στις μανάδες! Λοιπόν, καλοκαίρι έρχεται, άκου εδώ, Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Αυτός ήρθε διακοπές, ξύπνουσα λέει από τις 6 το πρωί και πήγαινα να, ξέρεις, να πιάσω μια ξαπλώστρα, να κάνω το μπανάκι μου, μετά να ξαπλώσω και να ηρεμήσω. Ήταν όλες πιασμένες, ξέρεις. Πάει ο άλλος, ο καθένας βάζει μια πετσέτα. Σου λέει κάτσε να βάλω μια πετσέτα να την πιάσω την ξαπλώστρα, να βάλω μια δίπλα. Κύριε τουρίστα μου, εμείς τις έχουμε ρεζερβέ τις ξαπλώσες από τα Χριστούγεννα. Εγώ έχω κλείσει ήδη ξαπλώσες από τα Χριστούγεννα. Από τώρα έχω βάλει τις πετσέτες. Πήγα τα Χριστούγεννα στην παραλία και έβαλα τις πετσέτες. Και κέρδισε τουρίστας αποζημίωση 900 ευρώ. Τόσο παρατηρήσεις σε ορισμένες παραλίες. Πάει ο άλλος και αφήνει 40 πετσέτες. Να πιάσει για τον ξάδερφό του, τον αδερφό του, τη θεία του, τη συμπεθέρα του, μια γνωστή του, τη γειτόνισσά του. Πάει, πιαστήκαν όλες τις ξαπλώστρες. Και αυτός τον έβρισκε, σου λέει παιδιά, ήρθα στην Ελλάδα να κάνω διακοπές. Και δεν βρίσκω μια ξαπλώστρα να κάτσω. Κι εγώ έκανα μήνυση. Δεν βρίσκω μια γυναίκα της προκοπής. Η άλλη είναι κοντή, η άλλη είναι ψηλή, η άλλη μου μυρίζει, η άλλη με μαυρίζει, η άλλη μιλάει πολύ, η άλλη δεν μιλάει, η άλλη είναι σπάταλη, η άλλη είναι τσικούνα. Δεν βρίσκω και μια κυβέρνηση της προκοπής. Με καμία κυβέρνηση δεν είμαι ευχαριστημένος. Και με αυτή δεν τα έχω καλά, και με την προηγούμενη, και με την προ-προηγούμενη, και με την προ-προ-προ-προηγούμενη. Άστα. Πού θα κάνω μήνυση? Θα πέσουν μηνύσεις, που λέγε οι άλλοι. Δεν βρίσκω ταβέρνα το 15 Αύγουστο. Περιμένω 2 ώρες στην ουρά.

Ο Νίκος Λαγουδάκης, μάνα των κοπελιών που... Καλημέρα Βαγγελιό, καλημέρα! Καλό Σαββατοκυριακό! Παντελάτες για τη μάνα να πούμε σήμερα και στον αέρα μετά τις 10. Η κακομήρα η μάνα μου, Μανώλης Καρπουζάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: μου ότι...
1: Μάνα μου μην κλαις, Νικομανώτης Νυκταρής. Στίχη Βασίλης Κομεντάκος. Μαντινάδες, μαντινάδες για τη μάνα, να πούμε την κυριακή γιορτή της μητέρας. 28-92-053-500. Φίλε Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα. Σοφία, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Στον αέρα είμαστε. Λοιπόν, πάμε στη χώρα, γιατί κάθε μέρα δεν τα προλαβαίνουμε. Να ενημερωθούμε, μην μας πιάσουν στον ύπνο. Συνελήφθη, λέει, πατέρας και γιος στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά ζώων σε καρότσα φορτηγού. Δεν είχαν τα απαραίτητα υγειονομικά, πιστοποιητικά κτλ. 42χρονος συνελήφθη που καταδίωξε, λέει, επίμονα δύο ανήλικα κορίτσια στα Ιωάννινα. Εγκληματική ενέργεια, ο θάνατος 73χρονος στην Πιερία βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του. Παιδιά, έχει λαλίσει ο κόσμος, γυαλίζει το μάτι του κάθε μέρα. Άντρας φώναζε και έβριζε σε λεωφορείο στο Μαρούσι, κρατώντας λάμες από ψαλίδι. Ωραία. Κακουργηματική δίωξη λύση στους φοιτητές που διακινούσαν ναρκωτικά μέσω app και QR code στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 48χρονος που έσφαξε και τεμάχη σε αρνή σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη. Ιρανός επιτέθηκε σε άντρα με κλαδευτήρι για να το πάρει το πατίνι στην Ομόνια. Τι γίνεται, παιδί μου, άλλος με τα ψαλίδια, ο άλλος με το κλαδευτήρι. Όταν βγαίνεις από το σπίτι, λες, βγαίνω, πάω στη ζούγκλα. Στη ζούγκλα μάλλον είναι καλύτερα. Πιθανότερο να την γλιτώσεις στη ζούγκλα με τα αγριαθυρία παρά με τα αγριαθυρία που έχουμε εδώ στη χώρα. Μα όχι μόνο στη χώρα, γενικά. Με το κλαδευτήρι, από τον απείλησε να του πάρει το πατίνι. Απάτη στη Μυτιλίνη, πήραν από τι θα γίνει με τις απάτες με τους ηλικιωμένους, και μου κάνει εντύπωση, είναι ορισμένοι ηλικιωμένοι που έχουν τόσα λεφτά στο σπίτι που 280.000 ευρώ τις πήρανε. Κάνανε με το γνωστό κόλπο, είμαστε υπάλληλοι από τη ΔΔΕ, έχετε διαρροή, αού, μαζέψτε τα λεφτά γιατί μπορεί να πάνε φωτιά, το ένα το άλλο. Η 85χρονη λέει, έδωσε τις πήρανε 280.000 ευρώ και τα χρυσαφικά της. 85 χρονών, τα 280.000 ευρώ, πότε περίμενες να τα φας κι εσύ? Να μην στα ψάλω 85χρονοι, είσαι 85 χρονών και έχεις 280.000 ευρώ, θα τα φας πότε? Δεν μεταφέρονται ακόμη στον Άγιο Πέτρο, ακόμα δεν γίνεται, στο μέλλον δεν ξέρω. Μπορεί στο μέλλον με Άιρις, τι να σου πω. Κηφισιά, έστησαν καρτέρι σε 77χρονο, τον δέσανε και του πήρανε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Να κάνω το σταυρό μου. Πατέρα στην Πάτρα έδωσε όπλο στο 12χρονο γιο του και τον παρέωτρινε, λέει, να πυροβολήσει. Ο πατέρας έδεσε στο γιο το όπλο. Σε βάρος του πατέρα σχηματίσει και δικογραφία. Έτσι, σου λέει, πώς θα τον έκαμε ο άντρα. Λεβέντι, Μερακλή, καπετάνιο! Θα του δώσω τα όπλα από 12 χρονών, έτσι ώστε να το μεγαλώσει να... Έτσι, πολύ καλά πάμε.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920-53500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πού πάμε? Γεια σου Μαρία Γαλεντάκη, στα Αστερούσια, τα Αγιασμένα. Να σε καλά Μαρία. Φίλε Ιωάννη στα Χανιά, καλημέρα Γιάννη. Γεια σου Γιώργη Τσαμαντή, πάλι στην δρόμους είσαι. Νομίζω ότι το τελευταίο καιρό η πιο επικίνδυνη δουλειά είναι του κομωτή. Παιδιά, δεν ξέρω, έχω δει κι άλλο περιστατικό πριν λίγο καιρό και εδώ ένα καινούριο. Κομωτής είναι πολύ επικίνδυνη εργασία. Γυναίκα στη Βραζιλία μαχαίρωσε κομωτή στον Αφιένα γιατί δεν της άρεσε το κούρεμα. Ευτυχώς τη γλίτωσε ο κομωτής, το τραύμα ήταν, λέει, επιφανειακό. Και πριν λίγο καιρό είχε γίνει κάτι παρόμοιο, δεν θυμάμαι πού, που επιτέθηκε ο άλλος στον κομωτή γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα και είχε γίνει χαμός πάλι. Και τώρα αυτό καινούριο, η Βραζιλιάνα πήγε, κουρεύτηκε, αού, τελικά δεν της άρεσε το κούρεμα και μετά από λίγο καιρό γύρισε στο κομωτήριο με το μαχαίρι. Αλλά ευτυχώς ήταν επιφανειακό το τραύμα και τη σκαπούλαρε ο κομωτής. Αυτή σου λέει πήγε, κουρεύτηκε, πήγε με τα σπίτι, κοίταξε τον καθρέφτη, λέει, Παναγία μου, πώς με έκανε έτσι. Μετά δεν έβριξε γαμπρό, θα βγει και θα φάει κανένα δύο χιλόπιτες και πως είσαι έτσι και σου λέει αυτή και πότε θα ντυθώ νυφούλα και δεν βρίσκω γαμπρό και φταίει το μαλλί και φταίει το μαλλί και φταίει το μαλλί και φταίει ο κομωτής και να. Γι' αυτό άμα ακούνε οι κομωτές, οι κομώτριες να πάρουν security. Δεν πετύχανε τα περμανάντ. Ξέβαψε η βαφή.

Βασιλικός Γρηγόρης Αμόλης. Μας τελειώνει η πρώτη ώρα. Πω πω πω. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Μοναδικές επιλογές, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Χρόνια πολλά και στη μάνα που γιορτάζει την Κυριακή. Πατέρα, μάνα, κοπέλια. Πάμε με Αλέξη Κοκαράκη και Μαρία Σκυβάλου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε μια προσωρινή συμφωνία για την πάυση του πολέμου, ανέφεραν πηγές και αξιωματούχοι χθες το βράδυ, με την Τεχεράνη να εξετάζει μια πρόταση που θα σταματούσε τις εχθροπραξίες, αλλά θα άφηνε τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα άλυτα. Μηνύματα και εχμές Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να υδρώνουμε όλοι μαζί τη φανέλα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στα επίπεδα ενθουσιασμού για το κυβερνητικό έργο. Την αλλαγή κυβέρνησης προκρίνει η συντριπτική πλειοψηφία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει νέες απώλειες, ενώ οι πολίτες εμφανίζονται θετικοί στις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι για τον 12χρονο που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Το μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας στον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα εξετάζεται αν είναι ουκρανικό.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη. Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Μα Ταλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Μα Ταλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: παίζουνε παντού.
1: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με Γιώργο Λεκάκη, Ανέμου Χάδη. Παρασκευή 8 του Μάη. Κρητικό παραδοσιακό πρωινό. Σερβίρουμε παντού. Κάνουμε και διανομή κατοίκων. Με ένα τηλεφώνημα ερχόμαστε όπου και αν είστε, σε όλο τον πλανήτη.

0: Παντελάτες, για τη μάνα που γιορτάζει την Κυριακή και στον αέρα μετά τις 10. Στέλιο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Άννα, στις κόρες της, στην παρέα στα Μακρυμαγιανά, σε όλες τις μανάδες που γιορτάζουν, καλημέρα Άννα. Χριστίνα, καλημέρα. Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη, καλημέρα στο Ρέθυμνος. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ράμα στα Χανιά.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε Κρήτη γρήγορα, γρήγορα πάμε με τοπικό τύπο. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Όχι μαύρα στον άγγελό μας, σπαραγμός στον αποχαιρετισμό του Νικήτα. Όφη μία γροθιά, ΠΑΕ κέρας τέχνης με υπερηφάνεια για το τρόπαιο. Ο ΠΚΠΕ, η ΑΔΕ, ζητά πίσω το 10 με 15% των αγροτικών ενισχύσεων του 2023. Φέρτε πίσω τα λεφτά. Πατρίς, θρήνος και οργή, λέει για την κηδεία του 29χρονου. Πάμε ρε Θεμιώτικα νέα, σοβαρές οι επιπτώσεις της στεγαστικής κρίσης στο πανεπιστημιακό οικοσύστημα. Το αρνί, pop Κρήτης και το μεγάλο στοίχημα για την αγορά του νησιού. Στο Ρέθυμνο από τη Δευτέρα οι κινητές μονάδες του χαμόγελου του παιδιού. Χανιώτικα νέα, πρακτικές εκφοβισμού σε βάρος μαθητών στα Χανιά. Σε απολογία καλείται το μουσικό σχολείο για κατάληψη στήριξης του συγγενείς θυμάτων των τεμπών. Μάλιστα. Νέες μενές δεξαμενές ξεδιψούν βουκολιές και πολεμάρχοι ανάσα και για την Ανατολική Κρήτη από τον Αποσελέμη. Ανατολή το μεγάλο στοίχημα για το φράγμα Τσιμπιτσί. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklinews.gr. Σοκ από το βίντεο ντοκουμέντο στην Αμουδάρα, τα 10 δευτερόλεπτα της τυγερής δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα. Ανοιξιάτικο κοκτέιλ στην Κρήτη, ζέστη και βροχές σήμερα Παρασκευή. Θρήνος στην Κρήτη έφυγε στα 52, στα 52 της αγαπητή δικηγόρος. Πάμε κρυταλεύτα.gr. The Creta Trip 2026, η μεγαλύτερη συγκέντρωση διεθνών φοιτητών στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Δήμος Μηνώα παιδιάδας έως 29 Μαΐου η τακτοποίηση των οφειλών άρδευσης σε κλίμα κατάνοιξης στα εγγένεια του πρώτου ιερού ναού του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού στην Κρήτη στο Ιερό Μετόχιο Αγίου Αποστόλου Παύλου Γάλλου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο, ο άντρας μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Πάμε flashnews.gr. Ηράκλειο, προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα. Το επιμελητήριο Ηρακλείου προειδοποιεί για απόπειρα εξαπάτησης επιχειρηματιών, επειδή εμφανίζονται ως εκπρόσωποι του επιμελητηρίου ζητώντας φορολογικά στοιχεία ή και συνδρομή. Χανιά, άκου εδώ. Απίστευτο. Πυροβόλησαν καμπαναριό στην Αγία Μαρίνα. Το βανδαλισμό του ιερόσυλου αντιλήφθηκε ο εφημέριος όταν πήγε να χτυπήσει την καμπάνα και είδε το σκηνή κομμένο. Ο ίδιος ανέβηκε στην κεραμοσκεπή για να αποκαταστήσει τη ζημιά. Και σε ανάρτησή του γράφει, ο παπάς έγραψε σε ανάρτηση, ο παλικαράς με το όπλο του έβαλε σημάδι την καμπάνα της εκκλησίας και το σκηνή που έκοψε. Εγώ σαν Παπαγιώργης του εύχομαι ποτέ να μην έρθουν σκάγια και βλήματα από κανένα όπλο πάνω του. Να έρθει στον Άγιο και να ζητήσει συγγνώμη και να ξέρεις ρε φίλε ότι αυτή η καμπάνα λέει το Μάιο του 1945 χτύπαγε τη Λευτεριά από τους Γερμανούς.

0: κοπέλα.
1: Νίκος Ξυλούρης. Τη μάνα μου την αγαπώ. Άντε παιδιά, έρχονται λέει τα αεροταξί. Και μάλιστα θα προσγειώνονται στις ταράτσες. Αφού έχουμε βάλει τα φωτοβολταϊκά, να τα βγάλεις. Και θα βελτιωθεί η κυκλοφοριακή λιπαράνια. Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξιάρχης από τη Νέα Υόρκη. Η αγορά αναμένεται λέει να ξεπεράσει τα 1,33 δολάρια έως το 2040. Έρχονται μεγάλες επενδύσεις και στην Ελλάδα. Καταγράφεται επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Θα φωνάζει ταξί, ταξί! Και δεν κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο, θα ανεβαίνει στην ταράτσα. Θα προσγειώνεται το ταξί, θα μπαίνει μέσα και θα φεύγει. Και άμα τρακάρουμε ταξί του στα αεροταξί, εμεί που είμαστε στο πεζοδρόμιο, καταλαβαίνει. Δεν φτάνει που θα κοιτάμε τα μπαλκόνια, τα ετοιμόρουπα που είναι πάρα πολλά. Θα φοβόμαστε γιατί κανένα ταξί άμα τρακάρει με το άλλο. Αυτά στο μέλλον. Το 2040 δεν είναι και πολύ μακριά. Ναι. Σε 14 χρονάκια.

Γεραπετρίτικες κοντιλιές. Αθηνά Κατσανεβάκη μάνα. Για τις μανούλες που γιορτάζουν την Κυριακή και κάθε μέρα. Γεια σου Μαρία Μιχαλάκη, αφιερωμένη, χαρίζει ένα τραγούδι στη μάνα της, τη μητέρα της, την Άννα τη Μιχαλάκη. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, να είσαι καλά Μαρία. Φίλε Παντελή, μαμαλάκι, καλημέρα στο καινούριο αεροδρόμιο Καστελίου. Έρχονται και τα αεροταξί που λέγαμε. Θα παίξουμε λίγο πιο μετά Κυκλάδο. Ναι, θα επιστρέψουμε στα γαϊδούρια. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Δεν κάνουμε πλάκα. Υπάρχει αυτή η μέρα, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Στόχος της σημερινής ημέρας είναι να τιμήσει, λέει, ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Έτσι είναι ακριβώς, γιατί το γαϊδούρι είναι καθαρό, είναι υπομονετικό, είναι εργατικό. Ενώ εμείς λέμε, το γάιδαρο. Το λέει καλό παιδί μου, άμα σε πει ο άλλος γάιδαρο, γάιδαρο, σε λέει ο άλλος γάιδαρο. Πού πας ρε γάιδαρε. Είναι καλό, σαν σε λέει, έτσι ότι είσαι καλό παιδί. Να μην το παρεξηγείς. Λοιπόν... Γεια σου Γιώργη Τσαμαντή! Καλημέρα στα Χανιά!

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 2892-051-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Γεια σου Τόνι Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να το ψάξουμε γιατί δεν το βλέπω να είναι περασμένο στο υπολογιστή. Να δούμε πού θα το βρούμε. Καλημέρα. Γιούλη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Χαρίζει σε όλες τις μανούλες, την κόρη της, την νύφη της που μας χάρισαν τα υπέροχα εικονάκια μας. Να τα χαίρεστε, Γιούλη. Πάμε γιατί είναι ώρα, μας περνάει η ώρα γρήγορα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στον ημιτελικό, 78-65 τη Μάλαγα και πάει για την κούπα στο τελικό του Basketball Champions League. Κέρδισε η ΑΕΚ και πέρασε. Το Σάββατο 9 η ώρα θα παίξει τον τελικό με τη Vilnius Ritas, η οποία κέρδισε 87-69 την Τενερίφη. Θα παίξουν στο τελικό με την ΑΕΚ. Παραθηναϊκός σήμερα υποδέχεται τη Βαλένθια 9-4 σε ένα αγώνα που αν κερδίσει θα περάσει στο Final Four της Αθήνας. Χωρίς κόσμο το τελευταίο παιχνίδι του Παραθηναϊκού στη Λεωφόρο και κλεισμένων το θυρών απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πάμε πρωτοσύλληλα αθλητικού τύπου. Live Sport, κύπελο το ευρωπαϊκό, λέει για την ΑΕΚ. Συγκλονιστική εμφάνιση, διέλυσε την Μάλαγα 78-65. Αντίπαλος η Ρίτας Βίλνιους το Σάββατο στις 9. Sport Day, τη δόξα κατακτήστε, λέει για την πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό. Άλλο μην αργείς, λέει για τον Παναθηναϊκό που σήμερα καλείται να κερδίσει για να περάσει το Final Four. Αυτή την ώρα το Sport. Φέρτο μου, εκάρα μου, γράφει εφημερίδα για το ευρωπαϊκό. Φως, η Μίγια και η Γκίνια. Ολυμπιακός θέλει να βάλει στοπ στο πολύ κακό σερί με τον ΠΑΟΚ. Κόκκινος πρωταθλητής, δέος για το θρύλο, ύμνη των ξένων για το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και όχι μόνο. Και για το φίλο μας τον Παντελή, καλημέρα Παντελή.

0: μαύρες φορεσιές. Δημήτρης Κουκουλάς, Λεωνίδας Κλάδος. Κατερίνα, καλημέρα στην Κρύα Βρύση. Καλημέρα, θα στέλνει στη Μαρίτη Κωτικάκη, στη Μαρίτη Καλεντάκη, στη Στέλνη την Κρασαγάκη, σε όλες τις μανάδες. Χρόνια πολλά! Λοιπόν, να θυμηθούμε πέρυσι, περίπου τέτοια μέρα. Όχι τέτοια μέρα, περίπου αυτές τις μέρες. Μας είχατε πει κάποιες ρήμες πέρυσι για τη μάνα. Να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα. Από την Άννα την Σκανδαλάκη.
1: Μάνα, θα πει συνέχεια. Ζωή στην πλάση τούτη που δεν εξαγοράζεται με του ντουνιά τα πλούτη. Μάνα, θα πει συγχώρεση, αγάπη, καλοσύνη. Χρυσοπηγήτσι προσφοράς και απίστευτη ευθύνη. Μάνα, θα πει να κουβαλεί μια σφαμελιά στα βάρη και να μην νιώθει κούραση να το έχει σε καμάρι. Μάνα, θα πει σαφή ευχές τα χίλιτζι να λένε. Να δεύγει τα κοπέλια τζι την ώρα που θα κλαίνε. Μάνα, θα πει μια αγκαλιά να ανοίγει για να βάλει. Τη φαμελιά πανέταξε, αν είναι και μεγάλη. Μάνα, θα πει κρυφό σκολιό για κάθε τζι κοπέλι. Γιατί ανθρώπους άξιους στην κοινωνία θέλει. Μάνα, θα πει να ξαγρυπνά και προσευχές να κάνει. Το άρρωστο κοπέλι τζι σαν με να ειδεί να γιάνει. Μάνα γεννήτρα της ζωής, μάνα ευλοημένη, χαλάλη που γιορτάζεσαι σούλη την οικουμένη, τσομάει στα λουλούδια του, όλα σου τα προσφέρει, ξεχωριστό χαμόγελο στα χείλη σου να φέρει. Και μια κι είναι η μάνα μου στον ουρανό, θα πω, σημάνες που είχε ο Θεός χρόνους κοντά του πάρει, μαζί το σύγκη μάνα μου και πέμπω ένα ντροπάρι. Την Άγια Μάνα του Χριστού, τη Μάνα τη Μεγάλη, στου Παραδείσου τις ομορφιές, τσάφταρτες να τσιβάλει. Μάνα, λέει, στου χάρου τα σπαθιά, ποτέ δεν γονατίζεις. Αυτό θα βιάζει τον ντουνιά μας ή τον εγεμίζεις.
0: Καταπληκτική ρήμα. Λοιπόν, πάμε... μια άλλη πολύ όμορφη ρήμα που μας είχε πει η Μαρία Καλεντάκη, το θυμηθούμε.
2: Μάνα, τη σκέψη μου τροφή τη στράτας μου οδηγήτρα, φωτάκι μέσα στη σκοτεινιά και τη ζωή πίτρα. Μάνα που είσαι στη ζωή απέραντο λιμάνι, κάθε παιδί στην ταραχή σώμα ψυχή να βάνει. Όπως του Νόε και βοτό είναι η αγκαλιά σου και βρίσκουν την ανάπαψη τα απογεννήματά σου. Ασύνορη η αγάπη σου, τίποτα δεν τη στένει. Πολλές φορές να γίνεται αέρας να πηγαίνει σε τόπους που η παγωνιά της ξενιχιάς μαργώνει, αλλά τη μάνα η αναπνιά σαν έφαλο απλώνει. Η γνώμη αψεγάδια στη σε κάθε εμιλιάζει, να σώσει από το κακό πάντοτε τα παιδιάζει, σε κάθε δύσκολη στιγμή αξόδευτη ελπίδα και απόσχιο επιθυμητό σε κάθε καταιγίδα. Άγρυπνο μάτι στο παιδί και αρμηνιά στα πάθη, τα φόπετρα στο μυστικό κι ανείς να μην το μάθει. Και η ευχή κομπόδεμα στον πέτη φυλαχτάρι, σε κάθε δύσκολη στιγμή να τόσει για μπροστάρι. Μάνα δοχείο τη ζωή που έχει αυτή τη χάρη, που δεν μπορεί ποτέ κι αν είσαι άλλο να σου την πάρει. Εσύ μονάχα να γεννά, στα στήθια να βυζάνει, σε μέλιο λίθο το παιδί πρώτο εσύ να βάνει. Εσύ που με γλυκόλογα το γλυκό να νουρίζει, το πρώτο ζάλο τη ζωή εσύ του το δωρίζει. Είναι αυτή που τα γιαντά τη μοναξά στο χρόνο. Και δεν θα παραπονεθεί όσο για νιώθει πόνο. Είναι αυτή που ένοχο ποτέ παιδί δεν γράφει. Όσα για γκάμι άθελα ήθελε τα ντουλάφι. Γι' αυτό η μάνα μόνο μια μεση καρδιά στη μέση. Και δεν μπορεί ποτέ κι ανείς να μπει σε αυτή τη θέση. Σήμερα που έχει τη γιορτή, χέρι η φύση όλοι. Τα πάντα υποκλίνονται σε αυτή τη μέγα σκόλη. Και τα πουλάκια τραγουδούν ύμνους γλυκούς πλημμύρα. Τα άνθιμο σκοβόλησαν σαν εκκλησίας μοίρα. Τη θάλασσα στο άκουσμα της μάνας γαλινεύει, κάνει το κύμα προσευχή να την συντροφεύει. Γι' αυτό ας βροντοφωνάξω με όλη με τη ροή του αέρα. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, στην κάθα μια μητέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία, υπέροχα. Καλημέρα, καλημέρα. Και μία ακόμα ρήμα να κλείσουμε, έτσι, τις αναμνήσεις από πέρυσι. Μαντινάδες, για τις ξεχασμένες μάνες. Από την Νίκη Λεονταράκη.
2: Λέει λοιπόν μια μάνα, από τη στιγμή λέει που φύτρωσες μέσα στα σωθικά μου, είσαι η αιτία για να ζω, αέρας και αναπνιά μου. Εγώ με που σε θύλαζα με υπομονή και αγάπη και σε συμβούλευα σωστά για να μην κάνεις λάθη. Εγώ με που σε πρόσεχα μην πέσεις να χτυπήσεις και δά δε θες τα γυρατιά να με φιλοξενήσεις. Δε θέλω να βαρυγκωμώ, φοβάμαι μη σε βλάψω. Είσαι κομμάτι της καρδιάς και πώς να σε πετάξω. Θυμάσαι που είχα τη γιαγιά στην κλίνη στο σαλόνι, κίτρεχα και τη σκέπαζα τη νύχτα μην κρυώνει. Σε τίμαζα το πρωινό μα και το κολατσιό της και πάντα φρέσκο και ζεστό το μεσημεριανό της. Την έλουζα, την έπλαινα να της ανταποδώσω κάτι για όσα τράβηξε μέχρι να μεγαλώσω. Χιλιάδες παραδείγματα έχω σαν μάνα δώσει, γι' αυτό ελπίζω ο Θεός να μου τα ανταποδώσει. Ποτέ δεν θέλω να βρεθώ σε ίδρυμα κλεισμένη, να νιώθω ότι βρίχνομαι μέσα στους ξένους ξένοι. Δεν θέλει ο άνθρωπος πολλά να έχει στα γυρατιά του, τους φίλους, τις αναμνήσεις του και τη ζεστή γωνιά του. Να τρώγω πότε θέλει αυτή, στην ώρα να κοιμούμε, να ζω φανταρική ζωή, να με χτυπομουρούνε. Δεν θα τα αντέξω να βρεθώ σε ίδρυμα κλεισμένη και σαν φαντάρο στη γραμμή να με πειθαρχημένη. Όπως σε πρόσεχα γονίσμα και πεθερικά μου, θέλω να με προσέξουνε και εμένα τα παιδιά μου. Αξίζω στο σπιτάκι μου να τελειώσει η ζήση και να από το χέρι των παιδιών τα μάτια μου να κλείσει.

Μάνα Κώστας Σαριδάκης. Μας τελειώνει η δεύτερη ώρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωρίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Ομηρών. Κοσμοί με τα ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα στο ξεχωρίο Γιάννη Σκουλεντάκη. Θα βρούμε τα καλύτερα. Μάνα πολλά, μαλώνεις με το ακούμε από Δημήτρη Παπαδάκη.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
3: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα Σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα στα ρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
12: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 920 22 242.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Σπύρος Φωγιωργάκης, το τραγούδι της μάνας. Λίγο πριν ακούσαμε και Δημήτρη Αλεξάκη, ό,τι αγαπούσα το χάσα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σε πω λίγο καλημέρα στους Μαντινάδες στον αέρα και ό,τι καλό, άλλο καλό έχετε να μας πείτε. Πάμε για μία ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Ρέθυμνο. Δυστυχώς νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ. 56χρονος πεζός παρασύρθηκε από όχημα και έχασε τη ζωή του κοντά στην γέφυρα του Πετρέ. Χρυσοχοΐδης. Στην Κρήτη ιδρύονται νέες αστυνομικές υπηρεσίες. Ξεκινάει το FBI Κρήτης. Ηράκλειο. Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα. Συνελήφθη 30χρονος Σουδανός για διακίνηση παράνομων μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Στα Χανιά, σύλληψη 24χρονου για ναρκωτικά όπλα. Ρέθυμνο, 29χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη 49χρονος και 38χρονοι στο Ηράκλειο για ναρκωτικά. Προσοχή, το Επιμελητήριο Ηρακλείου προειδοποιεί για απόπειρα εξαπάτησης επιχειρηματιών, επειδή εμφανίζονται ως εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, ζητώντας φορολογικά στοιχεία, συνδρομή. Ηράκλειο, εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την εθνική αντίσταση και τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το Σάββατο 9 Μαΐου.
1: Ο καιρός.
0: Στην Κρήτη μας σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΗ, νεφώσεις προς και αυξημένες, μέχρι το απόγευμα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 25 και τοπικά βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνουμε και πάμε! Ψος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη 49χρονος και 38χρονοι στο Ηράκλειο για ναρκωτικά. Προσοχή, το Επιμελητήριο Ηρακλείου προειδοποιεί για απόπειρα εξαπάτησης επιχειρηματιών, επειδή εμφανίζονται ως εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, ζητώντας φορολογικά στοιχεία, συνδρομή. Ηράκλειο, εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την εθνική αντίσταση και τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το Σάββατο 9 Μαΐου.
1: Ο καιρός.
0: Στην Κρήτη μας σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΗ, νεφώσεις προς και αυξημένες, μέχρι το απόγευμα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 25 και τοπικά βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνουμε και πάμε!

Ένες μέχρι το απόγευμα τοπικές βροχές, οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 25 και τοπικά βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνουμε και πάμε!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, ναι!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς και την Τόνια μας, καλώς όρισες!
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ καλά.
0: Πάντα να είσαι καλά.
1: Έχω, σήμερα είμαι ευδιάθετη πάρα πολύ. Και μακάρι αυτό το κέφι που έχω εγώ να σας το μεταδώσω σε όλους.
0: Να είσαι καλά, να το μεταδώσεις.
1: Λοιπόν,
0: χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό.
1: Ναι, μα έτσι δεν πρέπει.
0: Ναι, ναι, ναι, Παναγία μου.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στους μανάδες για την Κυριακή.
0: Χρόνια πολλά.
1: Μανώλη, να χαίρεσαι τη μάνα σου.
0: Και αυτή με μένα.
1: Και εσύ, και αυτή εσένα, μπράβο. Γιατί εγώ δεν την έχω τη δικιά μου.
0: Να είσαι καλά, να τη θυμάσαι.
1: Να είσαι καλά, φίλε Μανώλη, να είσαι καλά, να καλημερίσω όλο τον κόσμο. Την Μαρία την Κοντικάκη, την αγαπημένη, κυρία Μαρία. Τη Μαρία την Καλετάκη, τον Ιδία, το φίλο μου. Το Χαραλάμπη στο Κουσένα, το Κωστή το Γουβεράκι με την αγάπη μου. Και όλο τον κόσμο που ακούει τον Ερωτόκριτο. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Γεια σου Τόνια. 28-92-053-500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Να μας επείτε, να σας επούμε. Ναι.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς την Μαρία.
2: Καλώς
0: όρισες.
2: Να
0: πούμε, το βλέπω εδώ τώρα τη δημοσίευση, ότι έρχεται σε λίγο στην εκπομπή του Γιώργου Λεκάκη ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης με τρεις ποιητικές συλλογές. Μαζί θα είναι και ο Νίκος ο Λουκαδάκης. Πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι, θα είναι σε λίγο εκεί και θα τη απολαύσουμε και με το καλό να έρθουν, ναι, το στεχόμαστε.
0: Με το καλό.
2: Με το καλό να έρθουν, Μανώλη, θα τα πούμε εδώ ύστερα που θα έρθουν. Λοιπόν, εδώ ο σκοπός μας είναι να πούμε για τη μάνα. Είπες για τη μάνα τη ρήμα μου την Περισσινή, οπότε το αφιέρωμα μου φέτος είναι σε μία δασκάλα της Πίνα Λόγκας, η οποία δεν είχαμε παιδιά, αλλά αφιέρωσε τη ζωή για τα παιδιά να τα σπουδάξει και να τα μάθει γράμματα. Αυτές οι μάνες που δεν γεννούν Μανώλη είναι δυο φορές μάνες για μένα και διδάσκουν. Είναι μια ωραία ρήμα την οποία θα απολαύσετε πραγματικά που είπες στην αντίληψή μου και το αφιέρωμα.
0: Είναι από πραγματική,
2: αληθινή ιστορία.
0: Αληθινή ιστορία, ναι,
2: ναι, ναι, που θα ακούσεις τώρα Μανώλη. Λοιπόν, μια ιστορία αληθινή θα σας εξιστορήσω. Συγκίνηση μα και χαρά θα σας επροξενήσω. 1954 ήταν βαρύ χειμώνας και η αρετή επάτησε νησί της Πίνα Λόγκας. Δεν την έλεγαν αρετή, μα ήθελε να αφήσει όνομα με έργο ιερό σε τούτη να τη ζήσει. Μόλις τα 24 δασκάλα σπουδασμένη και στη Νεάπολη Λασιθιού ήταν γεννημένη. Ήτανε πολύ όμορφη δασκάλα και κυρία, τα χέρια διεμύριζαν ακόμη κοιμωλία. Άσπρη κοιλίδα στον καρπό τη χέρα τη προβαίνει. Χιλέπρα η απάντηση από το γιατρό να παίρνει. Αμέσως δίνει εντολή τον τόπο τη να αφήσει. Τη Πίνα Λόγκα στο νησί να πάει να κατοικήσει. Μια λυπημένη αμαθιά τριγύρω τη σκορπίζει και είδε πως η θάλασσα για πάντα τη χωρίζει. Δεν απογοητεύτηκε, το θάρρος τη δεν χάνει. Και είπε δόξα το Θεό και το σταυρό τη κάνει. Φτάνει απάνω στο νησί και τις λεπρούς μαζώνει. Και λέει το για τα παιδιά σχολείο θεμελιώνει. Φέρετε τα παιδάκια σας γράμματα να τα μάθω. Και όνειρα για τη ζωή στη σκέπιντος να πλάθω. 1957 φάρμακο μέγα βγαίνει και τη λεπρού σιγά σιγά εντάκαρε να γένει. Σιγά σιγά ξαπλώνονται τα όμορφα μαντάτα και οι λεπροί επέρνανε του γυρισμού της τράπεζας.

0: Η αρετή όμως έμεινε, δεν θέλησε να αφήσει 12 ψυχές αγράμματες σε τούτηνε τη ζήσει. Αφού εποσκολήσανε όλαντος στο σχολείο, ετότε κι αυτή εσκέφτηκε τον ειδικό ζηβείο. 1960 ήτονε και το καΐκι παίρνει και στη σελούντα στη στεριά πάτησε λυπημένη. Κανείς δεν την περίμενε τότε στο λιμάνι. Η μάνα ζει από τον καημό, είχε νε αποθάνει. Ο αραβωνιαστικός τη δυστυχώς ήταν εξεγνιασμένος και είχε φτιάξει τη ζωή, ήτονε παντρεμένος. Κανείς δεν την εγνώρισε σαν πήγε στο χωριόζι, γιατί είχε παραμορφωθεί το παρουσιαστικόζι. Όλοι την ερωτούσανε πού ήταν τόσους χρόνους. Μα αυτοί δεν εμολόγανε τους ψυχικούς τυπώνους, γιατί δεν επαντρεύτηκε όποιος την ερωτούσε. Αυτή με το χαμόγελο πάντοτε απαντούσε. Είχα παιδιά με πρόβλημα, άλλα να μεγαλώσω. Τις γνώσεις που διδάχτηκα, σε εκείνα να τη δώσω. Γι' αυτό δεν επαντρεύτηκα, μη με ρωτάτε άλλο. Και φτάνει με ο πόνος που έχω στην καρδιά, ο πόνος ο μεγάλος. Σε ένα γραφείο εργάζονταν να βγάλει το ψωμίτζι. Με 1000 προσπάθεια να αλλάξει τη ζωήτζι. Το 2004 μια έκπληξη ανημένη. Και στην Ελούντα ένα γιατρός για διακοπές πηγαίνει. Στη Σπίνα Λόγκα στο νησί ακούει για να λένε. Και ντάκαραν τα μάτια του ντελόγω για να κλαίνε. Ρωτά να βρει την αρετή εκείνη τη δασκάλα. Που του μάθε τα γράμματα με τα παιδάκια τ' άλλα. Είναι δυστυχώς του είπανε σε ένα γεροκομείο. Εκείνη αποφάσισε να κάνει εκεί το βίο. Πηγαίνει βρίσκει ο γιατρός μπροστά τη γονατίζει και γνωμοσύνης δάκρυα τα πόδια πλημμυρίζει. Είμαι ο Μανολάκης σου που με έμαθες να γράφω και όνειρα για τη ζωή κι εγώ μικρός να πλάθω. Εξαιτία σου έγινα γιατρός κι ήρθα να σε γνωρίσω και από δάκια στο εξής εγώ θα σε φροντίσω. Η αρετή τον κοίταξε γλυκά τον αγκαλιάζει και ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά φωνάζει. Και έτσι της ανταπόδωσε ευχάριστους τυχρόνους και ξέχασε τη μοναξά και ψυχικούς τυπώνους. Η ιστορία ετούτηνε σε συλλογή μας βάνει ότι όποιος έχει ανθρωπιά, Μανώλη ποτέ δεν την χάνει.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό Μανώλη.
1: Πολύ όμορφη ιστορία, να είσαι καλά και διδακτική.
0: Ναι. Πολύ διδακτικό Μανώλη.
1: Με το μήνυμα της αυτοθυσίας.
0: Ναι, θυσίας αυτή η δασκάλα και σπούδασε τα παιδιά και ύστερα αυτό το παιδί ήρθε από την Αθήνα και τη βρήκε. Και τσίκαμε και ευχάριστου λύσει υπόλοιπου χρόνου και τι ανταπόδοσε.
1: Να σε καλά, Μαρία, που μα τη διηγήθηκε με τον όμορφο τρόπο.
0: Αυτά, Μανώλη, είναι όμορφα πράγματα να τα λέμε, γιατί διδάσκουν.
1: Έτσι
0: γιατί είναι. Είναι διδάγματα και χαιρόμαστε που από τον Ερωτόκριτο έχουμε δώσει μεγάλη απόκριση στον κόσμο.
1: Να, Νόλη, καλά και εσύ το ίδιο, Μαρία. Και χρόνια πολλά για την Κυριακή.
0: Χαίρεστε τη μάνα σου και να σα χαίρετε κι αυτό.
1: Να σε καλά, Μαρία. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μανούλε, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Άλλες γραμμές μετά, περνάει η ώρα γρήγορα. Άντε να δούμε και τον πολιτικό τύπο. Καθημερινή, όποιος λέει δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα, είπε ο Πρωθυπουργός, το μήνυμα Μητσοτάκη, για την ανάγκη στήριξη της κυβέρνησης. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, να φύγει από την κουζίνα. Αφού στην κουζίνα είναι το. Τα βάζαμε το μέλι, με το γλυκό, με τα κουτάλια. Πριτς, σιγά μην φύγω. Από την κουζίνα, θα σου λέει ο βουλευτής. Πάμε στα νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα άνοιξαν νέες πληγές στην Ουδού. Απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν στη Νέα Δημοκρατία, λέει. Ξεθυμάνανε. Μάλιστα. Εφημερίδα των Συντακτών, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Οι μαζικές ειδοποιήσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με υπετιότητα του ΠΚΠ. Έρχεται τώρα ΠΚΠ και σου λέει φέρε τα λεφτά πίσω που σου έδωσα. Ελεύθερος τύπος, όλοι να εδρώσουμε για τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Ο αισθμός των στεναγμών, επιτόπιο ρεπορτάζ της Πρέσο, στο σημείο όπου νέοι άνθρωποι δίνουν ραντεβού με το θάνατο. Σοκ και δέος από ψηλά. Κόντρα, πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλούς των Δένδια. Ελεύθερη ώρα, κι όμως είναι όλα λέει γραμμένα στα Ευαγγέλια, κατά Μανθαίων 24 λέει ελεύθερη ώρα που γράφει έτσι συνήθως προφητείες, πόλεμοι, λοιμοί, σεισμοί. Δημοκρατία, η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Εραστής λέει με 11 χρόνια διαφορά η πρώτη εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου. Τι σας νοιάζει εσάς αν έχουν 11 χρόνια διαφορά, 20 χρόνια διαφορά, 5 χρόνια διαφορά. Έτσι τις κουτσομπόλες έχουν 11 χρόνια διαφορά, είναι λέει μεγαλύτερη. Και τι σε κόφτει σε ένα, δηλαδή σε πειράζει, δηλαδή έχεις πονοκέφαλο τώρα.
2: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9. Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι. Το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 022242.

0: άνθρωπος δεν μπορείζει. Καλημέρα, να μπορείσουμε στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και το φίλο μου, το Μιχάλη. Το Μερακλή.
1: Καλημερίζω τον Αντώνη του Κοκκινό, τη γυναίκα του, το Χαραλάμπη, η Ντόνια, το Βιτόρο στη Γερμανία και γενικά όλους. Όσοι ακούν αρετόκριτο αυτή τη στιγμή.
0: Ήταν λίγο κουτσουράς, έχει καλή θάλασσα, να έρθουμε να κάνουμε και ένα μπάνιο.
1: Έχει.
0: Έχει, εντάξει, θα έρθουμε. Καλημέρα, έχω Μιχάλη. Και...
1: καλημέρα, γεια σου Μανώλη.
0: Παρασκευή 8 του Μάη. 28-92-053-500. Επικοινωνία μαζί μας. Καλημέρες μαντινάδες, μηνύματα. Μαντινάδες για τη μάνα που είναι μόνο μία, ναι.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μας την Ευγενία.
2: Καλημερίζω όλες οι μανούλες του κόσμου.
0: Μπράβο, έτσι.
2: Συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη, στην κυρία Νίκη, στην κυρία την πρώτη, πώς λένε, Άννα Σκανδαλάκη, που είπανε τόσο ωραία πράγματα.
0: Ωραίες μαντινάδες.
2: Που κλεινώ, που είπε εχθές το βράδυ κάτι για το παιδί. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Να είναι καλά και ο Αντώνης.
2: Λοιπόν, καλημερίζω την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την Ντόνια, την Ευθυμία, την κυρία Δέσποινα, τον κύριο Μανώλη στις Δαφνές.
0: Που ήπιετε καφέ στην καφετέρια.
2: Που ήπιαμε καφέ στην καφετέρια, ναι. Την κυρία Γεωργία, την κυρία Αγάπη και όσους εξέχασα.
0: Καλά να πάθουν.
2: Κι αυτούς τους χαιρετώ που τους ξέχασα.
0: Καλά να πάθουν όσοι ξέχασες. Καλημέρα.
2: Γεια σας, Μανώλη. Yeah.

0: 28-92-053-500. Μάνα φωλιά η αγκάλι σου που μέσα εκεί κουρνιάζω. Στήριγμα η αγάπη σου όταν αναστενάζω. Της μου αρέσει το δουλάκι. Έχει κι άλλες, θα τις πούμε σε λίγο. Ναι, καλημέρα!
1: Μανώλη, εξέχασα τη Μαρίκα που την έχω πάρει πέρα τα τσικολιδάτια.
0: Παναγία μου, λιποθυμία, εντάξει, γεια, γεια! Γιορτή τη μάνα σήμερα και εύχομαι από την ψυχή μου ό,τι δεν έκανα εγώ, κάνε εσύ παιδί μου. Ας την αφιερώσουμε τούτη τη μέρα στις μάνες που πονέσανε και όμως τα βγάζουν πέρα. Όλες οι μάνες να ενωθούν και να προσευχηθούνε για αυτές που αγώνα κάνουνε, μανούλες να γεννούνε. Μαντινάδες της Μαρίας Ανδρουλάκη από το βιβλίο της «Η ψυχή μου μέσα από μία μαντινάδα». Ναι! Όχι!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Μαρία Δρουλάκη. Να είσαι καλά Μαρία, να γράψεις όμορφες ματινάδες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την Ελένη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε, εσείς? Τι κάνετε?
1: Καλά και εμείς.
0: Όλοι είμαστε καλά, μπράβο, ωραία.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλες οι μανάδες. Και στη μαμά σου χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι.
0: Μαλωμένοι είμαστε, δεν μην είμαστε. Ναι, μου γράψε ένα χωράφι και είμαστε να σκάσουμε.
1: Αχ, ρε Μανώλη. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Στη Μαρία την Καλεντάκη, στη Μποντικάκη, στην Κατερίνα Σιδιάνο, στη μητέρα μου, στην Ειρήνη.
0: Ωραία.
1: Και σε όλες τις μανάδες του κόσμου.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και θα πω ένα στιχάκι που βρήκα.
0: Πού το βρήκες?
1: Και λέει,
0: Α, μας είπες που το βρήκες όμως.
1: Ναι, που το βρήκα. Το βρήκα στο...
0: Πρέπει να λέμε, αν είναι κάποιο.
1: Θεοδωράκι του...
0: Ναι, να το λέμε. Ότι είναι... πρέπει να το λέμε.
1: Του Στέρζο. Ναι, του Στέρζο. Και λέει η μάνα
0: Θεοδωρίκα,
1: μου
0: μάλλον,
1: λέει,
0: του Θεοδωρίκα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Θεοδωρίκα, ναι. Ναι. Μάνα μου, κράτα με, λέει, σφιχτά, σφιχτά στην αγκαλιά σου. Να νιώσω την αγάπη σου, να νιώσω τα φιλιά σου. Μανούλα, έλα δίπλα μου, λέει, και μείνε εδώ κοντά μου, για να μου φύγει ο καημός που έχω στην καρδιά μου. Θα σε φορώ, μανούλα μου, αγάπη πλημμυρίζω. Κι όλα τα στέρια του ουρανού θέλω να σου χαρίζω. Μάνα μου, είσαι όαση μέσα στην ερημιά μου. Είσαι το δροσερό νερό που έχω στην καρδιά μου. Αυτό, Μανώλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το διάβασες. Να είσαι καλά. Ελένη, χρόνια πολλά και σε σένα.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ωραία, καλημέρα παντού.

0: Πάμε σαν μια μάνα, όλο μανάδες, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και μάνα και γιαγιά, έτσι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Γεια σου Γεωργία.
1: Χρόνια πολλά στη μαμά σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εμάς απολύπουνε.
0: Υπομονή, με το καλό να σμίξετε. Α, γνώμησα ότι που λείπουν τα παιδιά. Sorry. Δεν κατάλαβα.
1: Λείπουν οι μανάδες.
0: Α, οι μανάδες. Ναι, δεν το κατάλαβα.
1: Α, Παναγία μου, είπε εγώ. Λέω, Μανώλη.
0: Εγώ κατάλαβα ότι για τα παιδιά που λείπουνε, αλλά...
1: Όχι, για τα παιδιά που λείπουνε, καλά είναι και που είναι.
0: Εντάξει, εντάξει. Με τα παιδιά να σμίξετε. Με τις μανάδες να αργήσετε.
1: Δεν ξέρει. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά. Αυτά είναι τώρα.
0: Εντάξει, χρόνια πολλά και καλά. Σε ευχαριστώ πολύ Γεωργία και καλό πότισμα, γεια!
1: Καλό το πατωτήριο, να έχουμε και την ευγενία τα χαιρετήματά μου. Γεια, καλό το πατωτήριο.
0: Γεια σου Γεωργία! Ναι, καλημέρα!
2: Καλημέρα και από τη Βιάνο Μανώλη.
0: Καλώς την Κατερίνα.
2: Καλημερίζω όλες τις φίλες μου που βγήκανε. Ευχαριστώ για την καλημέρα σας. Θα σας στέλνω και εγώ την αγάπη μου. Να είμαστε καλά, να περάσουμε και σήμερα μια ωραία μέρα όλος ο κόσμος. Και επειδή μόλις τελειώσα τα ντολμαδάκια μου, θα σου διαβάσω.
0: Ωραία.
2: Από το περσινό μου αυτό, ότι να δυο μαντινάδες.
0: Να τα πεις, να τα πεις.
2: Μάνα μου, όταν με γέννησες, μου έδωσες την ευχή σου και με έβανες καθημερινά μέσα στην προσευχή σου. Της μάνας μας η αγκαλιά με άλλη καμιά δεν μοιάζει. Μόλις πονέσει το παιδί τρέχει και τα αγκαλιάζει. Μόνο η μάνα που μπορεί η πληγή παιδιού να γιάνει, γιατί στα χέρια της κρατεί τα αγάπη στο ποτάνι. Μου έλεγες λόγια της καρδιάς και μου δίνες ελπίδες και μου έλεγες μη φοβηθώ αν έρθουν καταιγίδες. Με τις περούγες της καρδιάς πάντα εσκέπαζες με και εις το δρόμο το καλό εκαθοδήγησες με. Μάνα μου αγωνίστηκες στην οικογένειά σου, μα το καλό πάντα καλό παράδειγμα έδιδες στα παιδιά σου. Η μάνα που γεννά παιδιά αυτή τα κατευθύνει και εις το δρόμο του Θεού αυτή τα παραδίνει. Μια κυβωτό ολόκληρη ήταν η αγκαλιά σου γιατί εδούλεψε σκληρά να ζήσεις τα παιδιά σου. Έχω πολλές αλλά δεν διαβάσω όλες.
0: Ναι, ναι. Να πούμε και τη Δευτέρα.
2: Να πούνε κι άλλες.
0: Να πούμε λοιπόν, και τη Δευτέρα, εντάξει.
2: Καλημέρα μου, να είναι ελαφρύ το χώμα που τις χέπασε τις μανάδες μας γιατί τις έχουμε χάσει οι περισσότεροι. Και εμείς που είμαστε μανάδες να φερόμαστε σωστά στα παιδιά μας και να τους δίδουμε σωστές γραμμές.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, να χαίρεσαι τη μαμά σου, να συγχαίρεσαι.
0: Να είσαι καλά καθή. Και εσύ ότι επιθυμείς χρόνια πολλά.
2: Να είναι
0: καλημέρα.
2: Πάντα στη ζωή να σας καλαμαρώνει. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Μας καλακίζει. Γεια.

0: στεριώσε.
1: Έτσι πάμε δυνατά, 28-92-053-500. Η μάνα είναι ήσυχο και απάνεμο λιμάνι, γι' αυτό και πάντα ναυαγός νιώθει όποιος τη χάνει. Του Μανώλη Μακρυδάκη, Ματινάδα. Ναι, καλημέρα.
2: Αμάν Μανώλη.
1: Καλώς και τη Δέσποινα με το χαμόγελο. Έτσι.
2: Μανώλη,
1: έλα.
2: Πόση ώρα παιδεύομαι να σε πάρω.
1: Πόση ώρα παιδεύεσαι.
2: Ναι, και λέω, όποιος λέει στον κόσμο γεννηθεί και δεν γνωρίζει μάνα, είναι σαν το μωρό παιδί όπου δεν νιώθει πράμα.
1: Που δεν φορεί πάνα, γι' αυτό πάει.
2: Που δεν νιώθει πράμα.
1: Εγώ τα άλλαξα κι εγώ.
2: Χαιρετίσματα σε όλες τις μάνες.
1: Και σε σένα, Δέσποινα.
2: Σε όλο τον κόσμο.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Γεια σου, Μανώλη.

0: Κι άλλη μαντελάδα του Μαρόλη του Μακρυδάκη. Μάνα δεν είναι όποια γρικά πόνο ένα ψυχάλι, μα εκείνη από ξενυχτά βράδια στο προσκεφάλι. Ναι, καλημέρα!
1: Καλά ήταν.
0: Καλά ήταν εδώ. Ακούσουμε και τη φίλη μας την Εύα.
1: Είδες που πολεμώ, αλλά στο τέλος θα καταφέρνω.
0: Έλα σπώ, κερδίζομαι τον πόλεμο και...
1: Στο τέλος θα καταφέρνω.
0: Μάχες. Σωστά.
1: Μάνο, μια καλημέρα σε σένα, στο Γιώργο, τον αδερφό σου. Χρόνια πολλά για τη μάνα, σε όλες τις μανούλες που γιορτάζουν.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω σε όλη την οικουμένη θα είναι
0: ναι.
1: Η γιορτή της.
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Δεν το ξέρω, ναι. Αχ, να καλημερίσω εγώ την ύφη μου ιδιαιτέρως. Μαρία μου, χρόνια σου πολλά, αγάπη μου, γλυκιά μου νύφη, γλυκιά μου θυγατέρα.
0: Έτσι να είναι όλους οι πεθερές με τις νύφες και να μην τσακώνονται.
1: Παναγία μου στα παιδιά μου.
0: Mm, έτσι, σαν για σένα, να είναι
1: τι, καλές,
0: με αγάπη, καλές, ναι.
1: Νομίζω πως είναι όλες.
0: Όλες είναι.
1: Στην Έλενα.
0: Σιγά μην είναι όλες.
1: Στην Έλενα, Σαρχάνε, στη Ρούλα, στην Ιωάννα, την Κορνιλάτσι και όλες τις μανούλες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Έτσι.
1: Μάνα γλυκιά, λέει, ακούραστη και ταλαιπωρημένη, ότι τσενάσαι στη ζωή, ήσουνα ευτυχισμένη. Όλο τον κόσμο να αγαπάς, μα να προσέχεις όμως, γιατί δεν έχει σήμερα εμπιστοσύνη ο κόσμος. Αυτά μας έλεγανε παλιά.
0: Ναι.
1: Οι μανούλες.
0: Τα λέγανε αυτά οι μανούλες.
1: Τα λέγανε, μα τα που... κάναμε τότε, αλλά εδώ
0: Εδώ έχουν
1: τα κάνουν.
0: Άλλες εποχές, άλλες εποχές.
1: Ναι, εγώ στα όνειρά μου, λέει, η μάνα βρίσκεσαι. Αχ, η μάνα μου στη ζωή μου και με στηρίζεις δυνατά. Δεν νιώθω άμοναχή μου. Μάνα αγάπη μου γλυκιά, πολύ μου έχεις λείψει. Κάθε στιγμή σ' αναζητώ και έχω μεγάλη θλίψη. Μάνο, μια όμορφη καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύα. Χρόνια πολλά και σε σένα.
1: Να σε καλά, Μανώλη.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Γεια σου, Εύα. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μου, τη Μαρία, την αγαπημένη.
2: Η αγαπημένη μου είστε όλοι. Όλοι σας αγαπώ, την Ευγενία, την Νίκη και τον Αντώνη, τον κύριο Κουκλινό και την κυρία Μαρία που είναι η αγαπημένη μου. Λοιπόν, και όλους, την Κατερίνα, ποιον να ξεχάσω, σε όλους σας έχω αγαπή.
0: Όλη την παρέα μας.
2: Όλη την παρέα μας, είστε εκλεκτοί ο ένας πιο καλός από τον άλλο.
0: Mm-hmm.
2: Θα πω μόνο μια μαντινάδα, για ποιον άλλο,
0: για τον άντρα μου. Α, για τον άντρα σου, νόμιζα για τη μάνα.
2: Πέθανες, μα δεν έφυγες. Έχεις τη σκέψη αφήσει, εικόνα που δεν μπορεί ο χρόνος να τη σβήσει. Αυτή.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, να τον θυμάσαι.
2: Μανώλη, μια ζωή θα σε θυμούμε, θα θέλω να έρθω κοντά σου. Γεια σας.
0: Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία.

0: τζέμα.
1: Ούτε ένα γεια σου, επέρασε το τρίωρο. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Καλά να είμαστε πάλι από Δευτέρα. Ναι, πρώτο Θεός, στις 8.
0: Δεν το πιστεύω ότι...
1: Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης με όμορφη παρέα. Με τον Νικόλα Σταυρουλάκη, με τον Νίκο Λουκαδάκη. Για τις επόμενες 2 ώρες. Και χρόνια πολλά στις μανάδες την Κυριακή. Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Άξο.

0: καρδιά. Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
10: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
9: Ρεμπέκα.
10: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
9: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
10: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
9: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
10: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
9: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
10: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
9: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλα Φύτο.
10: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
9: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
11: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
12: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή, στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε για σήμερα, Παρασκευή στον αέρα, 8 Μαΐου. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Είναι έτοιμη για το επόμενο διωρό. Σήμερα η εκπομπή μας δεν είναι απλώς μια ακόμα συνάντηση με την ποίηση και την παράδοση. Είναι μια στάση ζωής. Γιατί η Κρήτη δεν είναι μόνο τραγούδι, δεν είναι μόνο λέξεις. Είναι βιώματα, είναι μνήμες, είναι δύναμη ψυχής. Σήμερα έχουμε κοντά μας δύο ανθρώπους που κουβαλούν αυτή την ψυχή. Τον Νικόλα Σταυρουλάκη, ένα ποιητή που η γραφή του δεν γεννήθηκε απλώς από έμπνευση, αλλά από ζωή. Και τον Νίκο το Λουκαδάκη, το Δαφνιανό. Έναν άνθρωπο της παράδοσης, της μνήμης και της κριτικής ντοπιολαλιάς. Γιατί κάποιες φορές η ποίηση δεν ξεκινά από την ομορφιά, αλλά από τον πόνο και γίνεται φωνή. Σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή δεν θέλουμε μόνο να ακούσουμε ποίηματα, θέλουμε να θυμηθούμε, να νιώσουμε, αλλά και να σκεφτούμε. Γιατί έξω στους δρόμους μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και ίσως μια κουβέντα απόψε να γίνει αφορμή να σωθεί μια ζωή. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε μια εκπομπή που έχει ψυχή. Καλώς ήρθατε. Νίκος Λουκαδάκης, Νικόλας Σταυρουλάκης. Αγαπητέ Νικόλα Σταυρουλάκη, να ξεκινήσω από σένα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαίρομαι που ξανασμίγουμε.
1: Κι εγώ.
0: Στο φιλόξενο στούντιο του Ερωτόκριτο.
1: Είναι τόσο φιλόξενο και ποιοτικό, μπορώ να πω. Είναι τιμή και χαρά και σε μένα, πιστεύω, και στον Νίκο από εδώ τον αδερφό, τον Λουκαδάκη, που μας φιλοξενεί σήμερα η συχνότητα του Ερωτόκριτου.
0: Νίκο Λουκαδάκη, καλημέρα.
2: Καλημερίζω σας όλους. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι σαν ανεγνώστης σήμερα εδώ.
1: Ψυχή.
2: Κυριολεκτικά.
1: Ψυχή.
2: Γιατί εδώ είναι πραγματικά.
0: Εσύ θέλει να λάβεις την ροή της εκπομπής.
2: Βεβαίως,
0: που...
2: μην ανησυχείτε καθόλου. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Πέρα από δε.
0: Και θα μας οδηγήσει στα μονοπάτια της ποίησης. Να πω δύο λόγια για τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη. Ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης είναι ένας σύγχρονος κριτικός ποιητής και δημιουργός με έντονη παρουσία στο χώρο της ποίησης και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Έχει παρουσιάσει την ποιητική συλλογή «Δήλων άδειλων», μια σύνθετη δουλειά χωρισμένη σε ενότητες όπως «Κλίση μέλλοντος», «Εμπάργκο σιωπής», «Καθρέφτης και ασφυρί». Ιδιαίτερο στοιχείο του έργου του είναι ότι η ποίησή του συνομιλεί με τη μουσική, καθώς και η έκδοση συνοδεύεται από CD με μελοποιημένα ποίηματα από τον Γιάννη Παξιμαδάκη, τα οποία ερμηνεύουν γνωστοί καλλιτέχνες. Το έργο του κινείται ανάμεσα στο φιλοσοφικό στοχασμό, στην κοινωνική αγωνία και στην εσωτερική αναζήτηση. Θεματικά αγγίζει το φανερό και το αφανές της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως δηλώνει και ο τίτλος του έργου του.
1: Εγώ το λόγο, Γιώργο. Υπάρχει και η πρώτη ποιητική συλλογή, το «Τεκμήρια Μύρων Μοίρας», το οποίο είναι και αυτό σε 5 ενότητες, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018. Ένα μεγάλο καλημέρα σε όλους που μας ακούνε. Θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σήμερα, πιθανόν θα ξαφνιαστείτε, αλλά η ποίηση δεν είναι μόνο 15 σύλλαβος, είναι και η ελεύθερη, είναι και η έμετρη και είναι γενικά η ποίηση που για μένα είναι το καταστάλαγμα της γραφής.
0: Η ποίηση πολλές φορές είναι καταφύγιο, αλλά άλλες φορές είναι και κραυγή.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ δεν σας κρύβω ότι απομονώνομαι και γράφω, αλλά πολλές φορές είναι και θηλιά και με πνίγει. Αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά.
0: Σε δική σου περίπτωση, Νικόλα, δεν ήταν απλώς μια επιλογή. Ήρθε σε μια στιγμή μέσα από μια βαθιά και δύσκολη εμπειρία ζωής.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ ξεκίνησα να γράφω, για να μπούμε στο πρώτο θέμα όσον αφορά τα τροχαία. επειδή έχω έρθει σήμερα εδώ με τρεις ιδιότητες σαν μέλος των SOS Τροχαία Εγκλήματα, αφενός αφετέρου σαν γονιός που έχει χάσει παιδί στην άσφαλτο που είναι συνάρτηση των τροχαίων, σαν ποιητής κατ' επέκταση ό,τι έχει σχέση με τη γραφή, και στιχουργός κατ' επέκταση. Για να μπούμε λοιπόν στο θέμα των τροχαίων, θα πρέπει να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι ναι μεν μπορεί να γίνονται πόλεμοι και να χάνονται ζωές, αλλά η άσφαλτος είναι πραγματικά ένας πόλεμος, ένα ασφαλτοσφαγείο καθημερινό. Αν σκεφτούμε ότι κάθε χρόνο στην άσφαλτο χάνονται μια κομμόπολη, ίσως και παραπάνω,
0: πολλές ζωές,
1: και πόσους τραυματίες και τετραπληγικούς αφήνει αυτή η μάστιγα. Δεν θέλω να κουράσω όσον αφορά...
0: Έχετε κάνει και ένα σύλλογο.
1: Ναι, υπάρχει ο σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα, που είμαι μέλος, το ανέφερα και στην αρχή, το οποίο δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Εμείς κάνουμε κάθε χρόνο εκδήλωση το δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη στο κέντρο του Ηρακλείου, έξω από τη Λότζια. Δεν σας κρύβω ότι με μεγάλη απογοήτευση όταν γίνει η εκδήλωση παραβρίσκονται παραελάχιστοι άνθρωποι, και αυτό με λυπεί βαθύτατα. Και δεν το λέω γιατί πρέπει να παραβρεθούμε, γιατί σήμερα είμαστε εμείς, αύριο μπορεί να είσαστε εσείς. Αλλά το μότο μου και το σλόγγανο εμένα είναι σήμερα εμείς, αύριο κανείς. Αυτό πρέπει να γίνει μάθημα σε όλους μας.
0: Για αυτούς που οδηγούν αυτή τη στιγμή, για αυτούς που βγαίνουν στον δρόμο καθημερινά, τι θα θέλατε να τους πείτε από καρδιάς?
1: Από καρδιάς θέλω να τους πω, επειδή εμένα ο Πέτρος μου, ενώ είχε κράνος, δεν το φόραγε. Τον παρατήσανε, το χτυπήσανε, τον παρατήσανε και φύγανε. Γιατί αν τον μαζεύανε εκείνη τη στιγμή, το παιδί θα ζούσε σήμερα. Θέλω λοιπόν να τονίσω ιδιαίτερα στους νέους και στις νέες
0: τα μέτρα προστασίας.
1: Τα μέτρα προστασίας, τα οποία είναι η ζώνη, το κράνος, και όταν πιάνουμε το τιμόνι δεν πίνουμε, και όταν πίνουμε δεν πιάνουμε το τιμόνι.
0: Δεν οδηγούμε.
1: Και το τηλέφωνο να μείνει στην άκρη, διότι αυτές οι τέσσερις μάστιγες τρώνε τον κόσμο καθημερινά. Ας είναι λοιπόν τα δικά μας παιδιά τα τελευταία που χάνονται στην άσφαλτο. Πάνω σε αυτό το θέμα έχω γράψει ένα στίχο, ένα τραγούδι, το οποίο έχει μελοποιήσει ο Γιάννης ο Παξιμαδάκης. Μεγάλη μου τιμή που μου το μελοποίησε. Το τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση ο Γιώργος ο Παντελάκης, και σε δεύτερη εκτέλεση το έχει κάνει ο Βασίλης ο Λέκας, αυτός ο ευαίσθητος και πολύ ανθρώπινος ο Βασίλης σαν καλλιτέχνης. Είναι πολύ ευαίσθητος και εξαιρετικά καλό παιδί, καλός. Λοιπόν, μου έκαμε την τιμή και το επανεκτέλεσε, να το πω. Το είπε διαφορετικά από τον Παντελάκη σαν εκτέλεση. Θα είμαι ευτυχής να τον ακούσουμε, τον Βασίλη το Λέκα, το τραγούδι.
0: Το ακούμε αμέσως.
1: Το ακούμε αμέσως. Και μετά να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.

0: Υπέροχο τραγούδι Βασίλης Λέκας. Πήρα από την άσφαλτο.
1: Γιώργο, να συνεχίσουμε όσον αφορά τα τροχαία, να κάνουμε μια ακόμα ανάλυση όσον αφορά το θέμα της εγκατάλειψης, γιατί πολλές φορές γίνεται ένα τροχαίο, άσε βέβαια που μπαίνει και το θέμα των οχημάτων.

0: Υπέροχο τραγούδι, Βασίλης Λέκας, Πήρα από την άσφαλτο.
1: Γιώργο, να συνεχίσουμε όσον αφορά τα τροχαία, να κάνουμε μια ακόμα ανάλυση όσον αφορά το θέμα της εγκατάλειψης, γιατί πολλές φορές γίνεται ένα τροχαίο, άσε βέβαια που

0: Αλτό.
1: Γιώργο, να συνεχίσουμε όσον αφορά τα τροχαία, να κάνουμε μια ακόμα ανάλυση όσον αφορά το θέμα της εγκατάλειψης, γιατί πολλές φορές γίνεται ένα τροχαίο, άσε βέβαια που μπαίνει και το θέμα το νομικό. Το τροχαίο είναι έγκλημα, δεν είναι ατύχημα για μένα, είναι έγκλημα. Δεν μπορεί ο άλλος να χτυπάει ένα παιδί και να το αφήνει και να φεύγει. Mm-hmm. Και δυστυχώς πάνε στο δικαστήριο και ξέρετε τι γίνεται εκεί. Να μην το αναλύσω αυτό, γιατί δεν θέλω να μπω σε αυτά τα χωράφια. Είναι λυπηρό όμως να μην εννοείται και να δικάζεται σαν έγκλημα και όχι σαν ατύχημα. Πτέσματα στην ουσία είναι αυτά. Για τους δικαστές και κατ' επέκταση για το... Να μην πω, δεν θέλω να εκφραστώ, γιατί και εγώ τράβηξα τόσα πολλά και δεν θέλω να επεκταθώ πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι λυπηρό λοιπόν να αφήνουμε ένα παιδί την ώρα που το χτυπάς, γιατί δεν είναι ακόμα και ένα ζώο, θα σηκωθείς να το μαζέψεις.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Πόσο μάλλον μια ψυχή, έτσι.
2: Είναι έγκλημα.
1: Δυστυχώς.
2: Να πάρουμε μια καλημέρα από την Κύπρο, από τη φίλη μας την Τόνια, που λέει καλημέρα σε όλη την παρέα και στους εκλεκτούς καλεσμένους σας. Έχω χάσει κι εγώ τον μικρό μου αδερφό σε τροχαίο στα 19 του και ξέρω τον πόνο. Εύχομαι να σταματήσει αυτή η μάστιγα και να μην μαυρίσουν άλλα σπίτια.
1: Ναι, ναι, δεν μπορεί λοιπόν να είναι αμέλεια αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να τονίσουμε ότι όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Χωρίς παιδεία και όταν δεν εφαρμόζεται ο ΚΟΚ, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί ένα παιδί 17χρονο να παίρνει το αυτοκίνητο του πατέρα και να μην είναι υπεύθυνος ο πατέρας εκεί.
2: Βέβαια.
1: Έχουμε τεράστια ευθύνη σαν γονείς.
2: Ο πατέρας φέρνει όλη την ευθύνη.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ας τα προσέξουν αυτά όλα, και οι μεν και οι δε, δηλαδή και οι γονείς και τα παιδιά. Δεν, να αναγεφαλαιώσω, δεν οδηγούμε όταν πίνουμε και όταν πίνουμε δεν οδηγούμε. Αυτό να μας γίνει μάθημα. Νίκο, μπορείς να μου διαβάσεις κάτι από εκεί?
2: Πριν διαβάσεις, να πω την καλημέρα από το Ρέθυμνο, από την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετίζω τους εκλεκτούς καλεσμένους σου, Νικόλα Σταυρουλάκη και Νίκο Λουκαδάκη. Δύο ανθρώπους που εκτιμώ ιδιαίτερα και θαυμάζω το έργο τους. Ανυπομονούμε να τους ακούσουμε. Καλή εκπομπή σας εύχομαι και καλή ακρόαση. Πάμε τώρα.
3: Λοιπόν, να πω εισαγωγικά ότι πράγματι η εγκατάλειψη είναι έγκλημα και πρέπει ως έτσι να αντιμετωπίζεται, και δεν φτάνει μόνο δικαστικά και νομικά, Νικόλα μου, πρέπει και κοινωνικά να είναι εντελώς καταδικαστέο και να γίνει, να μπει στις φλέβες των ανθρώπων ότι αυτό το πράγμα είναι έγκλημα. Να πούμε όμως για το αλκοόλ, εδώ ο Νικόλας έχει γράψει ένα ποίημα στο δεύτερο του βιβλίο, το Δήλων Άδειλων, που λέγεται Αλκοόλ. Η ποίηση του Νικόλα, αγαπητέ Γιώργο, μπορεί η γλώσσα να είναι, να μην αγγίζει την κριτική διάλεκτο και κάποιες φορές να είναι και λόγια, αλλά όμως είναι προσγειωμένη η ποίησή του. Ασχολείται με θέματα κοινωνικά και χτυπάει κατευθείαν στην ψυχή του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν διαβάζω το ποίημα Αλκοόλ. Πότε, ποτέ, δεν κουβεντιάζεις σφαλιστές πόρτες σαν κόρη οφθαλμού, μουγκό δωμάτιο βυθομετρώντας το άπατο, έμπλαστρο εθισμός, ρεφρέν αδιέξοδο, ποτήρι προέκταση χεριών, τρέμουν, οι αντοχές δοκιμάζονται, μέταλλα, άνθρωποι, ρινίσματα, μαγνήτες, αναθυμιάσεις ίνου. Δεύτερη σκέψη, στην άλλη πλευρά θάνατος αφυπνίζει, απέναντι χθες, σήμερα μαζί, ζωή, εγκλωβισμένη και το παιδί διαπίστωση. Τα εναπομείναντα σε εγρήγορση αντανακλαστικά δέσαν χειρόφρενο. Το υγρό που σε τυλίγει στάχτη καμένου χρόνου. Ο τόπος φεύγει, άδεια μπουκάλια, το μέλλον τους αφήνει πίσω. Αποτοξίνωση, πότε, ποτέ, στον τόνο η διαφορά.

0: Ένας τόνος κάνει τη διαφορά. Η ώρα πήγε 11:30, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Η συνέχεια, Νικόλας Σταυρουλάκης, Νίκος Λουκαδάκης, στην εκπομπή μας σήμερα. Αξίζει να μας ακούσετε μέχρι το τέλος.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Βόρεια Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι, από το απόγευμα στα δυτικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Σάρτα Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία. Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
1: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
7: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
7: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: χορούτο γέρμα, ύπνου τα ραγίσματα σε ένα σπαραγμό. Κέρινα τα χέρια μου.
1: Βασίλης Λέκας. Ένα υπέροχο τραγούδι πήρα από την άσφαλτο.
0: Μάτια μου φεύγαν τα πουλιά. Συλλήτουργο θέλεις.
1: Μεγάλος τραγουδιστής, ερμηνευτής, ο οποίος είναι και στη γραμμή μας αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Νικόλα Σταυρουλάκη. Βασίλης Λέκας, καλημέρα.
2: Κύριε Λεκάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για το θέμα που διαπραγματεύεστε σήμερα, το οποίο είναι τραγικό θέμα, τουλάχιστον αυτό έχει το μήνυμα μέσα στο τραγούδι. Ελπίζω να όλοι μας συμβάλλουμε στο να μπορούμε να συμποτείνουμε ότι όταν βγαίνουμε στην άσφαλτο να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
1: Ακριβώς αυτό, πρέπει να περάσουμε τα μηνύματα.
2: Έχουμε όλοι μας, μα όλοι μας έχουμε
3: στις
2: οικογένειες κάποιο περιστατικό. Δηλαδή σας το λέω από γνώση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
3: Βασίλη, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά.
2: Μήπως ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.
3: Και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Εύχομαι
3: να μην συμβεί σε άνθρωπο αυτό που συνέβη σε μένα και κατ' επέκταση σε όλους αυτούς που έχουν χάσει παιδιά. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς και να δημιουργείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Βασίλη Λέκα, σε ευχαριστούμε. Καλό δρόμο να είσαι. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η στιγμή αυτή, στιγμή οδηγεί στην Εθνική.
2: Κύριε Λεκάκη, όχι μόνο βρέχει και όλος είμαστε στην Εθνική Οδό τώρα και δεν μπορώ να σταματήσω.
1: Θα τα πούμε με καλύτερες συνθήκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Γεια σου, αδελφέ. Γεια.
1: Βασίλη Λέκα, τον ακούσαμε. Βασίλη Λέκα, τον ακούσαμε και στο τηλέφωνο, τον ακούμε και στο τραγούδι, το οποίο ξανακούσαμε. Στίχους του Νικολάτου Σταυρουλάκη.
0: Λαγαρό το αίμα, το βλέμμα φέρε, φέρε μου, φέρε το σφιγμό.
1: Να πω ότι στον αέρα μπορούμε να τα πούμε όσοι θέλετε μετά τις 12.

0: θελήσανε μέσα στο Ροδόνα.
1: Νίκο Λουκαδάκη.
2: Γιώργο, θα μου επιτρέψεις πέραν από αυτό που συζητήσαμε μέχρι τώρα που είναι πολύ σημαντικά να συνεχίσουμε με την ποίηση του Νικόλα Σταυρουλάκη.
1: Πάμε, λοιπόν.
2: Και θα ήθελα να διαβάσω από το πρώτο του βιβλίο, από τα Τεκμήρια Μοίρων Μοίρας, ένα ποίημα το οποίο νομίζω ότι τον εκφράζει απόλυτα. Λέγεται «Κρήτη των χρωμάτων». Κρήτη των χρωμάτων, Οκτώβρης 2016. Της Κρήτης χρώματα, της νύχτας αρώματα, βαθιές ανάσες. Ταξιδιώτη απόψε μέχει, γλυκά η θύμηση, τρέχει στις στράτες. Τις σκέψεις διαβάζει, θεριά μου δαμάζει, νύχτες και βράδια. Αισθημάτων τα ύψη, της ψυχής μου θλίψη, κορύφωση στα χάδια. Θάλασσα και αλμύρα, αρώματα και μοίρα, πάντα μου δίνει. Νύχτα στο χνότο, αποπνέει στο νότο και μάτι μου κλείνει. Τη ζωής μυρωδιές, πορφυρένιες ροδιές, σπυρί μας χαρίζει. Του ωραίου το κάλος, φοινικόδασος, μπάλος, περιέργεια κεντρίζει. Βότσαλο και κύμα, πάθος, πόθος, κρίμα, κρυμμένα βαθιά. Των δρόμων οι χάσεις αρνούνται τις στάσεις, χαμένα χαρτιά. Βαθιά είναι χαραγμένο το φεύγω ή το μένω, στο χέρι το χώνω. Κρασί μου σε κάνω, στα χείλη σε βάνω, στόμα μελώνω. Μητρική μου αγκαλιά, νέα παραζάλι και παλιά, μ' αγκαλιάζεις με λιώνεις. Σφαδάζεις εντός μου, σκοτάδι και φως μου, με αποτελειώνεις. Φωτεινή χρωμάτων πινελιά, μπλε, κόκκινη, μελιά, χρώματα δίνεις. Ταξιδιώτης και πάλι στον χρωμάτων τη ζάλη, θύμησες λύνεις. Δροσιάσει σε χάδι, τρυφερά φέρνεις το βράδυ, ψυχής μας χιτώνα. Μας μοιράζεις το σφρίγος, χιλιό σου το τρίγος, καλοκαίρι χειμώνα. Πέσιμο της αυλαίας, της ωραίας, της μοιραίας, Κρήτη των χρωμάτων. Ματιά καθρεφτίζονται θρυμμένα, χίλι νύχτας ξαναμένα, των ερώτων των κυμάτων.
3: Μπράβο, Νικόλα.
1: Τέλειο. Να κάνουμε, έχουμε μία παρέμβαση από τον κύριο Μαμαλάκη, τον κύριο Παντελή. Καλημέρα.
4: Ναι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια για τον καλεσμένο σας και για τα λεγόμενά του, είναι πολύ σοβαρά και πολύ σωστά. Η παρέμβαση που θέλω να κάνω είναι λίγο τετριμένη, αλλά οφείλω να το πω.
1: Ναι.
4: Ότι όσο το όχι ή μια άρνηση μέσα στην οικογένεια θεωρείται ενδοοικογενειακή βία, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, να δώσει λιγάκι η δουλειά αυτή. Να μην μαζεύουμε τα παιδιά μας από δεξιά-αριστερά κομμάτια. Χρειάζεται η οικογένεια να μπορεί να ελέγξει λίγο το παιδί της.
1: Σίγουρα, από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Η οικογένεια δίνει κατευθύνσεις.
4: Ακριβώς, αυτό. Αλλά όταν πεις όχι και θεωρείται ενδοοικογενειακή βία, πόσο μπορείς να ελέγξεις?
3: Είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο αυτό, κύριε Μαμαλάκη, πάρα πολύ μεγάλο.
4: Βλέπετε,
3: ναι.
4: Μια μικρή λεπτομέρεια βγάζει ένα τεράστιο πρόβλημα.
3: Αναφυσβήτητα, αναφυσβήτητα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έλα να το χειριστείς όμως. Εδώ είναι το ζητούμενο.
4: Ακριβώς, ναι.
3: Εδώ είναι το ζητούμενο. Να είστε καλά πάντως.
4: Συγχαρητήρια και ξανά για το, και να το δείγουμε κάπου πιο συχνά λίγο αυτό το θέμα.
3: Αυτό πρέπει να γίνει σε όλους τους σταθμούς, νομίζω έστω μία φορά, αν όχι τη βδομάδα, το μήνα, να γίνεται μία-μία όσον αφορά τα τροχαία. Μπας και συνετιστούμε, μπας και συνετιστούμε. Ναι. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε για την παρεμβολή.
4: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Να πω δύο λόγια, επειδή έχουμε και τον Νίκο τον Λουκαδάκη. Δεν είπα ποιος είναι ο Νίκος ο Λουκαδάκης, για όσους δεν το ξέρετε, που όλοι δεν το ξέρετε. Γνωστός ως Δαφνιανός. Ο Νίκος είναι γνωστός ως Δαφνιανός, λοιπόν, από τις Δαφνές. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, καταγωγή από τις Δαφνές. Είναι οικογενειάρχης και πατέρας δύο παιδιών. Σπούδασε στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Η βαθιά του αγάπη για την Κρήτη και την παράδοση τον οδήγησε στη μελέτη της λαογραφίας και της κρητικής διαλέκτου. Με ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές γλωσσικές ιδιαιτερότητες, συνεργάστηκε με λαογράφους και ιστορικούς, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά την πορεία του. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων στον τοπικό τύπο και έχει επιμεληθεί και παρουσιάζει βιβλία σχετιζόμενα με την κριτική παράδοση. Το 2026 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Με τα μάτια της κριτικής ψυχής», μια συλλογή 72 κειμένων από περισσότερα από 230 άρθρα που καταγράφει βιώματα, μνήμες και αφηγείες της κριτικής ζωής, διατηρώντας ζωντανή την τοπιολαλιά και το αυθεντικό ύφος. Χαρακτηριστικό του έργο του είναι η προσπάθεια διάσωσης της αυθεντικής γλώσσας και του βιώματος της κριτικής υπαίθρου.
2: Ευχαριστώ, Γιώργο, για τα καλά λόγια.
3: Επέτρεψε μου, Γιώργο, και εσείς αγαπητοί ακροατές, να κάνω μία μνήμα στον αγαπημένο μου, τον Πεθερό, τον Αγαθάγγελο, τον μεγάλο ρημαδόρο των Αστερουσίων. Είναι σήμερα, μάλλον προχθές ήτανε, τα 30 χρόνια που μας έχει αφήσει. Ο Αγαθάγγελος, πιστεύω ότι περισσότεροι από εσάς που ασχολιάστε με το 15 σύλλαβο τον γνωρίσατε, και επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά, γιατί έχω συγκινηθεί, τον αγαπούσα και τον πατέρα μου. Ήτανε ένας σκληροτράχυλος πιθανόν άνθρωπος, αλλά είχε ψυχή ενός παιδιού. Ήταν άντρας με όλη τη σημασία της λέξεως και άνθρωπος. Αυτό τον άνθρωπο θα ήθελα πάρα πολύ σήμερα να είναι εδώ, αλλά δυστυχώς
1: όλοι θα θέλαμε.
3: Και ο πατέρας μου και ο πεθερός μου έχουν φύγει. Όλοι έχουν φύγει από τη ζωή και είναι εκεί ψηλά μαζί με τον Πέτρο μου. Ο Αγαθάγγελος άφησε πολύ μεγάλο έργο πίσω. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί θα φάμε το χρόνο. Όσοι τον γνώρισαν ξέρουν τι σημαίνει Αγαθάγγελος. Θα διαβάσω μόνο μία ματινάδα που έχει αφήσει απάνω στον τάφο του, γιατί και αυτό το προνόησε πριν φύγει. Και λέει λοιπόν ο Αγαθάγγελος: «Γύρισα χώρες και χωριά, μα σώθηκαν οι χρόνοι. Σε τούτο το τετράγωνο ο κύκλος τελειώνει». Νίκο, μπορεί να διαβάσεις το ποίημα που είναι αφιερωμένο στον Ορεσίβιο Αγαθάγγελο ρημαδόρο ποιητή.
1: Πριν το διαβάζεις, να πω την καλημέρα από τον εκλεκτό φίλο και λιράρι Μιχάλη Τζαγκαράκη. Φίλε Γιώργο, χαιρετώ εσύ το αγαπημένο κροατήριο και τους εκλεκτούς καλεσμένους σου και καλούς μου φίλους, τον Νίκο Λουκαδάκη και τον Νικόλα το Σταυρουλάκη. Σας παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και τη φιλία μου. Καλή συνέχεια.
3: Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη.
2: Και από μένα την αγάπη μου, την εκτίμησή μου για τον Μιχάλη και τη Μαρία και τον Μανώλη. Τους έχουμε στην καρδιά μου και το γνωρίζουν.
3: Μιχάλη, να είσαι καλά. Θα ήταν ευχής έργου να ήσουν εδώ. Αλλά εύχομαι την επόμενη φορά να είσαι εδώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσω λοιπόν ένα ποίημα το οποίο έχει γράψει ο Νίκος στο πρώτο του βιβλίο, «Τεκμήρια μοίρων μοίρας». Λέγεται «Βοσκός Ορεσίβιος, ρημαδόρος ποιητής». Νομίζω τον εκφράζει απόλυτα, και η γλώσσα βέβαια είναι ιδιαίτερη, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσει ο κόσμος. Λοιπόν, Μάρτις 2017. Στην έπαρση της μέρας τα μάτια δεν θέλησαν να δουν. Στράφηκαν μέσα τους και πλάθουν όραση τυφλού. Σπαράγματα του χθες οι ώρες φορτωμένες, ψήθυροι από κραυγές σε ακράγγιγμα θανάτου, νέμεται το σήμερα και στερεώνει το πένθος. Αδιάκριτα εκδωρέας η λύπη δείχνει να αρνείται το διακριτό. Αν ψάξεις θα βρεις βαθιά τα σημάδια της, κάθε χρόνο την αποφράδα μέρα με συνέστημα λύπη εξαργυρώνω και δίδαχτρα καταβάλω της απώλειας. Βοσκού ορεσίβιου ρημαδόρου και του δεκαπεντασύλλαβου ανέγγιχτη η άρτη σου, προζύμι ευλογημένο στα χείλη, ζυμωτός της σκέψης και της ψυχής μας τα εγκόμια πρόσφορο. Ράγισα για να βρει τρόπο η ανάσα σου να φρεσκάρει τα μέσα μας και την τέφρα να διώχνει της ψυχής. Η στίχη χρώμα της σκουριάς και της αλμύρας, κάθε λέξη ατσάλινο καρφί, ως τα επόμενα συναπαντήματα θα αφουγκράζομαι της καρδιάς τους χτύπους. Ποταμός της γνώσης εσύ στον 20ο αιώνα, που σε απόλυξή του στου 21ου τη θάλασσα δεν πρόλαβες να βρεθείς, χάθηκες στο έρευος του αιώνα. Εκεί που η άνοιξη κινούσε το εμπριμέ της, ύπνου πανάκι σήκωσες αιωνιότητας και Απρίλιδες 17 σήμερα σεριανίζεις. Στον Αγαθάγγελο Αγγελιδάκη.
5: Νικόλα, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Το απήγγειλες υπέροχα.
1: Ευχαριστώ, Νικόλα. Να πάρω μια καλημέρα από τον Ηλία τον Φανουράκη. Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα, στους ακροατές και ιδιαίτερα στους καλεσμένους σου. Έχω μείνει άφωνος. Πολλά πολλά συγχαρητήρια. Εχθές γνώρισα τον Λουκαδάκη. Θα μπορούσα να γράφω μια ολόκληρη μέρα και επειδή δεν γίνεται, θα πω ένα που τα εμπεριέχει όλα. Άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα. Όσο για το βιβλίο, το έχω μείνει άφωνος. Δεν χορταίνω να το διαβάζω. Και πάλι συγχαρητήρια και στους δύο. Καλή συνέχεια και δύο μαντινάδες. Η πρώτη για το Σταυρουλάκη, η δεύτερη για το Λουκαδάκη. Σταυρουλάκη, είσαι μεγάλος ποιητής και μαντινάδολόγος. Και όταν μιλούν τα χείλη σου, στσάλους δεν πέφτει λόγος. Και στο Λουκαδάκη,
5: εξαιρετική.
1: Όταν μιλούν τα χείλη σου, αηδόνια και λαϊδούνε. Κι πάντες νεκρική σιγή κάνουν να σε γρικούνε.
2: Γιώργο, μου επιτρέπεις να πω δύο λόγια για τον φίλο πια Ηλία. Χθες τον γνώρισα, ήθελα πολύ να τον γνωρίσω, του το είπα κιόλας ότι στους ανθρώπους που βάζω στην καρδιά μου πρέπει να τους κοιτάξω στα μάτια, πρέπει να τους συναντήσω. Τον συνάντησα λοιπόν και χαίρομαι πάρα πολύ, του πέμπω την αγάπη μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια του.
5: Και εγώ να τον ευχαριστήσω τον Ηλία, αν και δεν τον έχω δει προσωπικά, αλλά μιλάμε έστω αυτό το λίγο, πρέπει να είναι πολύ αξιόλογος και άνθρωπος με μεγάλη καρδιά. Ηλία, επέτρεψέ μου να σου πω ότι όταν άκουσα ότι είχες προδοθεί από τη Φιλία, έγραψα ένα τραγούδι, ένα ποίημα το οποίο έγινε τραγούδι και θα το ακούσεις ευθύς αμέσως.

0: Οι φίλοι μου σκορπίσανε. Ματώσανε τα χείλη μου το τραγούδι σε ποίηση Νικόλα Σταυρουλάκη.
1: Αφιερωμένο στον Ηλία αποκλειστικά και σε όλους όσοι έχουν προδοθεί από φίλους και όχι μόνο.
0: Ο Ηλίας σε ευχαριστεί πάρα πολύ.
1: Είναι καλά.
0: Στέλνει το μήνυμα τώρα.

0: μας χαθεί.
1: Ευχαριστώ, Λίτα Σαυρουλάκη, που ήμουν η αιτία να γράψει αυτό το υπέροχο τραγούδι.
2: Η Ηλία, δεν είσαι μόνος προδομένος, είμαστε όλοι, δυστυχώς. Εγώ έχω γράψει μία ενότητα, το εμπάρκος, η οποία είναι μέσα στο δήλων άδειλων, το οποίο είναι κάπου 85 ποίηματα και γράφτηκε μέσα σε, δεν ξέρω, σε 10 μέρες πιθανόν και λιγότερο. Φαντάσου τι προδοσία πήρα εγώ τότε. Αυτό σου λέω μόνο. Δεν είσαι μόνος.
1: Νικόλα Σταυρουλάκη, τι είναι το δήλων και τι το άδειλον?
2: Το δήλων άδειλον. Το δήλων άδειλον είναι στην ουσία τα πάντα. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί κλείνουνε. Φανερά και αφανέρωτα, γνωστά και άγνωστα. Γιώργο, τι να λέμε τώρα. Η ζωή τα έχει αυτά. Και εμένα, δόξα τω Θεώ,
1: τα σκαμπανεβάσματα της ζωής
2: μου τα έχει δώσει απλόχερα. Αλλά ας μην το βαρύνουμε άλλο. Έχουμε χρόνο για το δεύτερο μέρος, Γιώργο, ακόμα.
1: Έχουμε 4 λεπτά μέχρι τις διαφημίσεις.
3: Ωραία, να διαβάσω τα Τιμαλφή τότε.
2: Να διαβάσει ο Νίκος κάτι.
3: Να διαβάσω από αυτό, από το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ένα ποίημα σχετικό με την προδοσία.
1: Και να πω σε εσάς που θέλετε να παρέμβετε, να μιλήσετε στην εκπομπή μετά τις 12. Ανοίγουμε για τις τηλεφωνικές γραμμές για καλημέρες.
2: Αν προλάβουμε.
3: Λοιπόν, το ποίημα τιτλοφορείται «Τα Τιμαλφή» και είναι στο βιβλίο το δεύτερο του Νικόλα, το «Δήλων Άδειλων». «Τα Τιμαλφή». Πικροδάφνη, ο κρυψώνας των ματιών, ανέμου φόβος και έλεος, στον λόγον το λεπτό σκηνή, ακροβατώντας στη χέτη των κυμάτων, τα Τιμαλφή φιλήματα τρομάζουν. Ο λιθοβολισμός στα βλέφαρα, τράβλισμα με νερατζιά στη γεύση, δάχτυλα λέπια, χάιδεμα. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται η αγάπη, εισπράξτε την ομολογία της σιωπής. Εδώ ξεψύχησε ο λόγος και αναπαύτηκαν οι λέξεις.
2: Μπράβο, Νικόλα μου.
3: Αυτά είναι λοιπόν τα Τιμαλφή.
2: Μπράβο, Νικόλα μου.
3: Τα ψεύτικα Τιμαλφή.
1: Σε πίεση, Νικόλα Σταυρουλάκη, η Γαλέρα με τη Μαρία Κώτη. Να κλείσουμε έτσι το ημίωρο. Στην επιστροφή μας ακούσουμε και τη Μαρία Κώτη στον αέρα. Είσαι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορος στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έθεσε ξανά τις τιμές του πετρελαίου σε τροχιά ανόδου. Η εκεχηρία σε ισχύ, λέει ο Τραμπ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Εν μέσω αβεβαιότητας λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ο οίκος αξιολόγησης Fitch θα δώσει σήμερα στη δημοσιότητα την ετοιμιγορία του για την ελληνική οικονομία. Θρίλερ με μυστηριώδες πολεμικό ντρόουν σε σπηλιά της Λευκάδας, σενάρια για εμπόρους ναρκωτικών της αλβανικής ή της ιταλικής μαφίας. Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για το πτώμα σε φλεγόμενο γιο ταχύ στο Δομοκό. 3 νεκροί και 10 αγνοούμενοι μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Ανησυχία για την επιστροφή του Ελ Νίνιο, αυτή θα είναι η πιο καυτή χρονιά σύμφωνα με το Κοπέρνικους.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι Tigua ILCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28 92 051 346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
13: Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
14: Αρνή παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Amita Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4.69.
13: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
15: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 94 0 23 107 και 6 948 924 315. All Day Fashion.
16: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
17: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
18: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9.98. Μοσχάρι λαιμός 9.98. Μοσχάρι στήθος 8.48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7.98. Γουρουνάκι γάλακτος 6.98. Μοσχάρι με κόκαλο 6.98. Κατσικά 5.98. Κοτόπουλο 2.98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5.28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη.

0: Σε ποιήση Νικόλα Σταυρουλάκη, η Γαλέρα με τη Μαρία Κώτη. Έχουμε περάσει δεύτερη ώρα
1: και η Μαρία είναι στη γραμμή. Μαρία Κώτη, καλημέρα από τον Ερωτόκριτο.
2: Καλημέρα. Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά.
1: Ο ποιητής μας εδώ θέλει να σου πει μια καλημέρα, ακούγοντας και το αγαπημένο μας τραγούδι.
3: Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ για την παρέμβαση.
2: Να είστε καλά, πάντα καλά και πάντα δημιουργικός ευχόμαστε όλοι.
3: Και να έχουμε όλη γαλέρα, αλλά να είναι καλή. Με ήρεμα νερά, με ήρεμα.
2: Με ήρεμα, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Να προσπαθούμε όσο μπορούμε, ό,τι και αν συμβαίνει, να διατηρούμε την ψυχραιμία μας.
1: Μαρία, πες μας δύο λόγια για τον Νίκο Σταυρουλάκη.
2: Να πω για τον κύριο Νίκο ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ αξιόλογος σε αυτό που κάνει. Είναι αφιερωμένος σε αυτό που κάνει. Μας έχει δώσει από τον ανθό της καρδιάς του, από τον ανθό, από το καταστάλαγμα της ζωής του που δεν ήταν εύκολη, πάρα πολύ ωραία δείγματα γραφής. Και είμαστε τυχεροί που μας έχει επιλέξει και που έχουμε καταφέρει να τραγουδήσουμε τόσο όμορφα τραγουδιά.
1: Και εμείς είμαστε τυχεροί που ακούσαμε τόση όμορφη ερμηνεία μέσα από τα τραγουδιά σου.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για όλα, για τις ακροάσεις, για τη συμπόρευση. Να πούμε για τον κύριο Νίκο ότι έχει μια εξαιρετική οικογένεια και έχω και την τύχη να είμαστε συμμαθήτρες με την κόρη του, που είναι και αυτή πολύ ταλαντούχα, την Ειρήνη μας, και που είναι στις χοροδίες μας και συμπορευόμαστε με πολύ ωραίο τρόπο. Να έρθετε να μας ακούσετε κιόλας όταν θα κάνουμε τις παραστάσεις μας στο Πολιτιστικό, 26-27 Μαΐου, να είστε εκεί.
3: Θα τον παρακινήσω τον Γιώργο, θα τον παρακινήσω να έρθει να κάνει και ρεπορτάζ.
1: Να μας το θυμίσετε εκείνες τις μέρες.
2: Έχει τραγουδάκια όλο η Ειρήνη εκεί και είναι εξαιρετική. Είμαι τυχερή που έχουμε την Ειρήνη στην ομάδα
1: μας. Να το πούμε εκείνες τις μέρες και στον κόσμο που θέλει να έρθει.
2: Βέβαια.
3: Μαρία, ήταν τιμή μου που συμμετείχες στο CD Γαλέρα και πήρε και το όμορφο τραγούδι ο δίσκος. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία.
2: Σας και ευχαριστώ επίσης, πάντα δημιουργικός.
3: Και θα ξανακάνουμε και άλλο τραγούδι. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι τους άντρες σου. Ευχαριστώ.
2: Και εσύ, την οικογένειά σου, κύριε Νίκο μας. Ευχαριστώ για όλα.
3: Σ' αγαπώ
2: καλά,
3: πολύ, να είσαι καλά.
2: Και εγώ,
1: καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Μαρία Κώτη, σε ευχαριστούμε.
2: Επίσης. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία.
1: Να είσαι καλά σήμερα με την εκλεκτή παρέα που είσαι τα.
0: Άκουσες και το ποίημα για τον Αγαθάγγελο?
1: Άκουσα τα όλα, έπα είμαι σταυροχεριασμένη και σας εγρικώ, είναι η καρδιά μου σκυρτισμένη.
0: Και σήμερα η εκπομπή είναι μια εκπομπή μηνυμάτων. Περνάμε να πολλά μηνύματα να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Με τη σύγχρονη μάστιγα, με τα ατυχήματα που κάθε μέρα...
1: Ναι κύριε Γιώργο, και χαίρομαι και να ξεκινήσω δα Νικόλα μου Σταυρουλάκη, από σένα δαντακάρω και από είδα από και για τον γαμπρό μου, γιατί πια το ξέρουν όλοι ότι είναι ο Νίκος ο γαμπρός μου.
2: Άμα δεν πει σε κάηκες καημένη θεία.
1: Αλλά να ξεκινήσω Νικόλα Σταυρουλάκη από σένα που είναι και η εκπομπή σήμερα δική σου και θα πω σήμερα απάνω στον ουρανό όλες οι ψυχές να είναι ανελωμένες και θα γρυκούνε. Και χαίρομαι πάρα πολύ και σε συγχαίρω για αυτό το μήνυμα που περνάς. Από μέσα από τον πόνο σου καταφέρνεις και εσύ να περνάς μηνύματα στον κόσμο και μαγάρι να πιάσεις παιδί μου τόπο, να γεννεί ένας σπόρος, να μην γίνονται αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην άσφαλτο και χάνουμε τόσα νέα παιδιά. Σε συγχαίρω Νίκο για το έργο σου που έκαμε στα δάκρυά σου μελάνι και έκαμε τον πόνο σου χαρτί και κάθεσαι και γράφεις αυτά τα ωραία και σημαντικά λόγια. Να χαιρετήσω την οικογένειά σου, την αγαπημένη σου Φρυδερίκη, το Ρινιό, το Γιάννη, όλους που σίγουρα θα γρυκούνε, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου.
2: Και τον Αγαθάγγελο, το μικρό.
1: Το μικρό Αγαθάγγελο, και χαιρετώ και τον γαμπρό μου τον Νίκο, τον αξιοαγάπητο στον κόσμο πια Νίκο. Και αδερφό σου Νίκο, όπως λες, και σας εύχομαι να είσαστε πραγματικά.
2: Είναι αδερφός και το ξέρεις, είναι αδερφός.
1: Γιατί και ο Νίκος δεν έχει αδερφό, έχει δύο υπέροχες αδερφές. Αλλά να είστε αγαπημένοι και να κάνετε αυτό το θεάρεστο έργο που κάνετε μαζί. Χαίρομαι Νίκο που ανεθίβαλε στον Αγαθάγγελό μας το σχολείο του χωριού μας, αυτό τον άνθρωπο τον υπέροχο πραγματικά, που άφησε ένα μεγάλο αποτύπωμα και αυτό στην αιθιά απάνω και ήταν στη ζωή μας όχι μόνο ο ρημαδόρος ο μεγάλος, κύριε Γιώργο, ο Αγαθάγγελος, δεν είχε πιάσει τον
0: μικρόφωνο. Ναι, τον έχω ακουστά, Σίγουρα τον έχουν ακούσει όλοι.
1: Είχε κύριε Γιώργο ένα χάρισμα που δεν το έχουμε εμείς. Εγώ δεν το έχω αυτό το χάρισμα με τίποτα. Μπορεί να γράφω κάποια λόγια, αλλά δεν έχω χάρισμα. Τα έλεγε απόξω. Δεν τα είχε γραμμένα ποτέ. Δηλαδή αυτό ήταν συγκλονιστικό.
0: Μπορούσε να μιλάει με τις ώρες με τις μαρτυνάδες, δηλαδή.
1: Ναι, να λέει τώρα μία ρήμα ολόκληρη, μιλάμε με θέμα σοβαρό και να μην έχει γράψει πράγμα, μα τα λέει έτσι.
2: Μαρία, δεν είναι μόνο αυτό, να φανταστείς ότι τον Ερωτόκριτο τον έλεγε όλο απ' έξω, έτσι.
1: Το ξέρω. Εγώ παιδί και εγώ σύσταξα να τον λένε και στα δεντρά. Και θα πω, γιατί τρώει τον χρόνο και είναι δικό σου σήμερα, ότι δυο μαντινάδες είχε πει την πρώτη χρονιά που εντάκαρε το χωριό να αναπλάσετε από είχαν φυτέψει τα δέντρα. Είπε λοιπόν δυο μαντινάδες.
2: Θα αληθινός, την έλεγα εγώ, αλλά πες την εσύ Μαρία, πες την.
1: Αληθινός λέει παράδεισος θα γίνει κάποια μέρα. Δεν ξέρω αν αξιωθώ να κάτω στον αέρα, μα η ψυχή δεν χάνεται. Θα γίνεται αηδόνη και απάνω στα ψηλά κλαδιά θα βγει να ξεφαντώνει. Εγώ λοιπόν θεία Αγαθάγγελε πάτησα και σου λέω, ο Άγιος Ευμένιος έδωσε ευλογία και το χωριό μας η αιθιά παίρνει μεγάλη αξία. Τα δέντρα μεγαλώσανε όπως είχες προβλέψει και σίγουρα στα κλαδιά θα έχεις και φωλέψει. Εκεί θα είναι η ψυχή να τα αποκαμαρώνει μικρός πουργίτης της αιθιάς, γη Πετροχελιδόνη. Θεία Αγαθάγγελε, ήσουνε διδακτικό σχολείο και μας εδίδαξες αρχές και νάρετο το βίο. Ποτέ δεν σε έδωγε να κλαις, ούτε να μιζεριάζεις και όταν γινότανε κακό να το καυτηριάζεις. Έλεγες μη συμπαίνετε φωτιά που ντουμανίζει, γιατί ακόμη και η φωτιά στην πράξη μας μανίζει. Σήμερα στο Ρωτόκριτο ήρθε η αθηβολή σου, από το γαμπρό σου Νικολή ένα εκλεκτό παιδί σου. Η τύχη τον εχτύπησε μα κάτω δεν το βάνει και έκαμε τον καημό χαρτί τα δάκρυα μελάνι και έργο κάνει όμορφο, ο πίσω να απομείνει. Σ' όλους αυτούς που πονούν, παρηγοριά να δίνει. Αυτά Νίκο μου παιδί μου, έχω να σας πω.
2: Πολύ εύστοχη αγαπητή θεία, επέτρεψέ μου να σε λέω θεία γιατί σε νιώθω και σαν τη μάνα μου.
1: Είμαστε...
2: Με συγκίνησες βαθύτατα.
1: Είστε την πρώτη μου ξαδέρφη γιος, κύριε Γιώργο, είναι η γιαγιά μου και η μάνα μου και η γιαγιά του αδέρφια. Είναι στην πρώτη μα ξαδέρφη γιο ο Νίκο. Είμαστε τέτραπλο συγγενεί και από τον Πεθερό και από την Πεθερά και από του πάντε και πολύ αγαπημένου. Και χαίρομαι, Νίκο, παιδί μου, και κάντε αυτό το θεάρεστο έργο που έχετε ξεκινήσει. Σας χαιρετώ. Κύριε
2: Σε ευχαριστούμε
1: Γιώργο.
2: Για την παρέμβαση, Μαρία. Να είστε
0: καλά. Πολύ, κυρία Μαρία.
3: Ώρα καλή, ώρα καλή, μαμά.
1: Αγαπημένε, Νίκο μου, γαμπρέ μου. Χαιρετώ την Τσιτούλα, τη Φρυδερίτσια, να μας εγρυκούνε και να είστε παιδί μου καλά και να έχετε την αγάπη και την ομόνια του Χριστού και της Παναγίας της οικογένειας σας.
0: Και να πούμε και καλά. Χρόνια πολλά για την Κυριακή γιορτή της μητέρας, έτσι.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα
0: χρόνια
1: πολύ.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
1: Να χαίρεστε και στις μανούλες όλοι.
2: Καλή συνέχεια, αγαπητή
1: θεία. Σας χαιρετώ, παιδιά. Σας χαιρετώ.
3: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις να πω δύο πράγματα, γιατί εδώ βέβαια δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε πολλά ποίηματα του Νίκου, αλλά ο Νίκος είναι πραγματικά ανεξάντλητος. Οι δύο συλλογές έχουν πάρα πολλά ποίηματα τα οποία, που έχει εκδώσει μέχρι τώρα, τα οποία ποίηματα αγγίζουν από κοινωνικά θέματα μέχρι προσωπικά, μέχρι ταξιδιωτικά. Στην τριλογία που ετοιμάσαμε μαζί με τον Νικόλα, επιμελήθηκα, μου έκανε την τιμή και μάλιστα με έβαλε και να επιλέξω κιόλα τα τραγούδια. Πήρα στα χέρια μου, αν μου επιτρέπεις Γιώργο, πάνω από 1600 ποίηματα, και από τα 1600 ποίηματα επιλέξαμε και κάναμε τρία βιβλία τα οποία θεωρώ ότι θα κάνουν μεγάλη εντύπωση. Και θα ήθελα, αν θέλει και ο Νίκος, να προχωρήσουμε λίγο στην ποίηση.
2: Να μου επιτρέψεις να μπω,
3: ναι, Νίκο,
2: με
3: ναι.
2: Το θέμα της γραφής όσον αφορά την ποίηση, να διαβάσω δύο μικρά τα οποία έχουν τον αντίκτυπο γενικότερα της γραφής και της ποίησης. Γραφή. Λευκή σελίδα. Ποιος είδε και δεν τρόμαξε. Στα άγραφα επιμένοντας να σέρνεται πάνω της μολύβι, να γίνει δική μου γραφή. Πάνω εκεί, γονέα σε απώλεια παιδιού, που όσο δύναμαι και μπορώ, στην απουσία του γραφή θα κάνω. Και άλλο ένα μικρό όσον αφορά την ποίηση. Η ποίηση είναι δρόμοι λαβυρίνθου. Οι έχοντες το μύτο θα βρουν και την έξοδο. Και οι φωτισμένοι. Νίκο, μπορείς να συνεχίσεις. Ευχαριστώ.

0: δύο υπέροχα τραγούδια, Νίκος Ανδρουλάκης, Θάλασσα και της Γιατριάς είσαι. Ο Νίκος ο Ανδρουλάκης τραγουδάει σε ποίηση Νικόλα Σταυρουλάκη. Νίκο Ανδρουλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στον Ερωτόκριτο, με τους πάρα πολλούς ακροατές, αυτό το λέω και το τονίζω, γιατί πραγματικά στηρίζει τον πολιτισμό της Κρήτης στο ραδιόφωνο.
0: Με το ξέρω ότι μας αγαπάς και εμείς σας αγαπούμε, σε αγαπούμε πάρα
1: και
0: πολύ
1: εγώ, Γιώργο, μου
0: και
1: το
0: σου
1: ξέρω,
0: δίνουμε συγχαρητήρια.
1: Τον Νίκο και τον άλλο Νίκο και χαίρομαι πολύ που σας ακούω από εδώ από την Αθήνα, τη συνεφιασμένη σήμερα. Να είστε καλά και πολλά συγχαρητήρια στην εκπομπή.
2: Καλημέρα αδερφέ Νικόλα μου.
1: Καλημέρα Νικό. Τι γίνεται, είστε καλά?
2: Μου επιτρέψεις λίγο, γιατί συγκινήθηκα προηγουμένως.
1: Είμαι
2: και πολύ ευαίσθητος πάνω στο θέμα αυτό, τι να κάνω. Κατευθείαν οι καταράκτες τρέχουν. Τέλος πάντων Νίκο, να σου πω για άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου έκαμε στην τιμή να συμμετάχεις στο CD. Αυτό το εξαιρετικό CD για μένα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, που μελοποίησε ο αγαπητός μας ο Γιάννης ο Παξιμαδάκης και έδωσε και εσείς ψυχούλα.
1: Και εγώ το έκανα με πολύ αγάπη, με πολύ χαράκι, να συμμετέχω στη Γαλέρα με τρία τραγούδια. Και θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για το φίλο τον Νίκο. Γιώργο Λεκάκη, επιτρέπεις να πω δύο λόγια?
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
2: Γι' αυτό βγήκες.
1: Λοιπόν, τα έγραψα γιατί δεν μπορώ να τα λέω. Γιατί
0: ναι.
1: Έχω. Λοιπόν, ακούστε. Ο Σταυρουλάκης μαζεύει τις στιγμές του παρελθόντος και μας τις δίνει μέσα από την ποίησή του. Κάνει ένα καθημερινό αγώνα για να φωτίσει την αλήθεια. Χαράζει την ποίησή του μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από δύσκολες καταστάσεις, μέσα από πολλές ώρες αγωνίας και μοναξιάς. Πράγματα που σου περιορίζουν τη ζωή. Ο Νίκος, μετά από αυτό που του συνέβη, δεν θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένος με τίποτα και δεν θα έπρεπε να βρίσκει πουθενά παρηγοριά. Όμως είναι αισιόδοξος και μπορεί και αναπνέει, και αυτό συμβαίνει με τους φιλότεχνους, και ο Σταυρουλάκης είναι ένας από αυτούς. Κάνει προσπάθεια για να σταματήσει επιτέλους αυτό το χάος και να σταματήσουν τα βιαστικά βήματα. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνουν βιαστικά βήματα. Βιαστικό βήμα είναι όταν δίνεις ένα 12χρονο παιδί ένα μηχανάκι. Βιαστικό βήμα είναι όταν δίνεις σε ένα 13χρονο παιδί ένα αυτοκίνητο. Αυτά είχα να πω, εύχομαι να σταματήσει πραγματικά αυτό που συμβαίνει και να είναι όλα καλά στη ζωή. Αυτά είχα να πω για το φίλο μου τον Νίκο, τον αγαπώ πολύ και το ξέρει, αγαπώ την οικογένειά του και το ξέρει, και το εύχομαι να είναι καλά, να μας χαρίζει ωραίες ποιητικές δημιουργίες.
2: Νικόλα, δεν έχω λόγια, με έχεις κατασυγκινήσει πάλι, όπως το κάνεις κάθε φορά, να έχεις υγεία. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να χαίρεσαι τον Αντώνη σου και τον Μάνο σου.
1: Ευχαριστώ
2: και τα εγγόνια σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και μόλις κατέβεις να βρεθούμε.
1: Να είμαστε καλά όλοι οι ακροατές του Ερωτόκριτου, και Γιώργου μου, πάντα δυνατά.
0: Να είσαι καλά Νίκο, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Καλή σας μέρα σε όλους.
0: Πάντα επιτυχίες.
2: Γεια σου Νικόλα
1: μου. Ευχαριστώ πολύ. Βασιλιάδες της Ιδώνας, ο Ερμής και ο Ποσειδώνας,
0: όλοι να αγκαλιαστούμε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Τόνια.
3: Τι κάνετε?
0: Πιστεύω ότι τα λέμε καλά σήμερα.
3: Σήμερα τα λέμε καλά, αλλά δεν τα τηρούμε δυστυχώς. Τα λέμε και δεν τα τηρούμε.
0: Γι' αυτό θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για μία ακόμα φορά.
3: Πάμε να πούμε στα παλικάρια που έχεις εκεί την καλημέρα μου, και στον Νίκο τον Λουκαδάκη και στον Νίκο τον Σταυρουλάκη. Να είναι πάντα καλά αυτά τα παλικάρια να γράφουν και να μας δίνουν διδάγματα και σε όλο τον κόσμο να ξέρει τι θα κάνει από εδώ και μπρος. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει αυτή η μαστίχα των ατυχημάτων, των τροχαίων ατυχημάτων, γιατί δεν είναι καλό και για μας, αλλά και για αυτούς που χάνονται οι ζωές τους άδικα. Άδικα. Λοιπόν, καλημέρα μας σε όλους, καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου Τόνια, γεια σου Τόνια. Να είσαι καλά.
0: Να πάρουμε και μια καλημέρα από τον Αντώνη τον Κουκλινό. Χριστός Ανέστη, καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Εκπομπή ποίησης και λόγου σήμερα από δύο καλούς μου φίλους και ξεχωριστούς δημιουργούς. Νίκος Σταυρουλάκης, ο ποιητής που μέσω του κοινού μας φίλου Νίκου Λουκαδάκη έχουμε γνωριστεί από κοντά στην παρουσίαση του βιβλίου μου και έκτοτε έχουμε ξαναβρεθεί όπως προχθές στην παρουσίαση της κυρίας Τακάκη στο Ηράκλειο. Μόνο καλά λόγια και σεβασμό τρέφω στο πρόσωπο και στο μεγάλο.
3: Τα καλά αυτά τα παλικάρια να γράφουν και να μας δίνουν διδάγματα και σε όλο τον κόσμο να ξέρει τι θα κάνει από εδώ και μπρος. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει αυτή η μαστίκα των επιχειμάτων, των δροσιαίων επιχειμάτων, γιατί δεν είναι καλό και για μας, αλλά και για αυτούς που χάνονται οι ζωές τους άδικα. Άδικα. Λοιπόν, καλημέρα μου σε όλους, καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είσαι καλά, Τόνια. Γεια σου, Τόνια. Για την παρέμβαση, να είσαι καλά.
0: Να πάρουμε και μια καλημέρα από τον Αντώνη τον Κουκλινό. Χριστός Ανέστη, καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Εκπομπή ποίησης και λόγου σήμερα από δύο καλούς μου φίλους και ξεχωριστούς δημιουργούς. Νίκος Σταυρουλάκης, ο ποιητής που μέσω του κοινού μας φίλου Νίκου Λουκαδάκη έχουμε γνωριστεί από κοντά στην παρουσίαση του βιβλίου μου και έκτοτε έχουμε ξαναβρεθεί όπως προχθές στην παρουσίαση της κυρίας Τακάκη στο Ηράκλειο. Μόνο καλά λόγια και σεβασμό τρέφω.

0: του κοινού μας φίλου Νίκου Λουκαδάκη έχουμε γνωριστεί από κοντά στην παρουσίαση του βιβλίου και έκτοτε έχουμε ξαναβρεθεί όπως προχθές στην παρουσίαση της κυρίας Τακάκη στο Ηράκλειο. Μόνο καλά λόγια και σεβασμό τρέφω στο πρόσωπο και στο μεγάλο έργο σας και σας απολαμβάνω σήμερα στην εκπομπή. Χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Αντώνης Κουκλίνος.
1: Την αγάπη μου, φίλε μου, καλέ, την αγάπη μου.
0: Πολλά συγχαρητήρια έχουμε από την Άξο, Δημήτρης Βούλα Τρανοδάκη, στην όμορφη παρέα μας και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Το ίδιο και από τον Νίκο τον Τρανοδάκη από την Άξο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετισμούς και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Έχουμε χαιρετισμούς και από τα Χανιά, μας ακούει ανελιπώς η Ρούλα Αγκανά Μπούχλη με την καλημέρα της, τα συγχαρητήριά της στους εκλεκτούς καλεσμένους.
2: Να είναι ένα καλά. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους από καρδιάς. Να είσαστε καλά.
0: Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν το ποίημα που θέλουμε.
1: Θα ήθελα και ας μας πει ο Νίκος μετά δύο λόγια. Ο Νίκος δεν θα μπορούσε ένας ποιητής να μην εμπνέεται από τους μεγάλους ποιητές. Εδώ λοιπόν σε αυτό που θα διαβάσω αναφέρεται στον πολύ σπουδαίο ποιητή μας, το Χριστόφορο το Χριστόφορο Λιοντάκη. Θα διαβάσω το ποίημα και θα ήθελα να πει και δύο λόγια μετά ο Νίκος για το Χριστόφορο. Το ποίημα λέγεται «Οι βουλές της ποίησης». Μνήμες παρούσες, έντονες, βιώματα υπενικτικά, εκφράσεις, πένθη, αναφορές που σε σημάδεψαν και μια γιαγιά της δοτικότητας, πρόσωπο τραγικό, ζωή, ζωή της ένα. Χειρονομία του ελάχιστου, στο μεγαλείο προσώπων και πραγμάτων, ο θρίαμβος της φύσης. Γενέθλιος τόπος, αφηγήματα, ομολογίες χρόνων παιδικών, σηματορή. Από το φαινομενικά ασήμαντο, βαθιά αθώο, μεγάλο δρόμο μας παρέδωσες. Οι βουλές της ποίησής σου παρηγοριά, φωτοδότα της τέχνης, συνειδητά ολιγογράφε ποιητή, λέξεις, εικόνες γίναν στα φυγήματά σου. Συμπάσχω. Παράδεισος της Αρκαδίας σου, ύδατα, φτέρι άγρια, μυρτιές, κούρλες κρεμαστές και πικροδάφνες ολόλευκες και πορφυρές, άρωμα μουσμουλιάς και δάφνης, νυφικό ιοπόρες φορεμένο και η ζωοδόχος να ευλογεί. Κρυσφύγετο το μεταξόδεντρο της εφηβείας σου, στέγαστρο των γραμμάτων σιωπή κοφαντική στο σήμερα. Μήτρα της γέννησής σου, δωρεά πολιτισμού, μουσείο στεγάζει. Οι ελαιώνες τον επιτηρούν, τον τρέφουν. Ω γενεόδωρε, κόμη της ποίησής σου, τις πληγές μου επουλώνει.
2: Νικόλα, δεν έχω λόγια να σου πω. Αυτό το ποίημα είναι τόσο βιωματικό. Πρέπει να σας πω ότι ο Χριστόφορος Λιοντάκης ήταν ο δάσκαλος και μέντορας μου. Αυτός με πήρε από το χέρι και με έβαλε σε αυτή την ατραπό που λέγεται ποίηση. Ένα ποτάμι που δεν έχει να σε φέρει ποτέ πίσω. Σε τραβάει πάντα και σε πάει εκεί που αυτό νομίζει. Εγώ δεν την επέλεξα την ποίηση ή εκείνη με επέλεξε. Δεν ξέρω πια τι να πω. Ο Χριστόφορος ήταν για μένα ό,τι καλύτερο έχω γνωρίσει όσον αφορά τα γράμματα. Εγώ δεν ήμουν αδιαβάστερος. Οφείλω να το ομολογήσω. Πιθανό και ο Λουκαδάκης, γελάει ο Λουκαδάκης.
1: Όχι, εγώ ήμουν αδιαβάστερος. Α, όλα κι όλα.
2: Διάβασα, όταν πρωτοδιάβασα ποίηση, λέω τι λένε τώρα αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Είχα άγνοια, παντελή, παντελή άγνοια. Διαβάζοντας λοιπόν τον Χριστόφορο την πρώτη φορά, το μυαλό μου πήγε αλλού. Δεν μπορούσα να δώσω επεξηγήσεις των ποιημάτων του. Είναι περιττό να πω ότι μπορεί να τα διάβασα μπορεί και 150 φορές. Ίσως και παραπάνω. Μέχρι να φτάσω

0: να πω ότι αυτό λέει. Και όταν τον πήρα τηλέφωνο, τον συγχωρεμένο τον Χριστόφορο, γιατί μας έχει φύγει, μου λέει: έχεις πέσει 100% μέσα. Του λέω: για να πέσω μέσα εκεί, με έριξε σε μια θάλασσα που δεν μπορώ να βγω πια έξω. Και σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να μην μακρηγορήσω άλλο. Η ποίηση είναι λοιπόν το καταστάλαγμα της γραφής. Μια και αναφερθήκαμε στον Αγαθάγγελο, επιτρέψτε μου να διαβάσω και ένα ποίημα που έχω κάνει για τον πατέρα μου.
1: Θα το πούμε όμως μετά τις διαφημίσεις.
0: Ωραία.
1: Επιστρέφουμε σε 7 λεπτά πίσω να πούμε το ποίημα αυτό.
0: Εντάξει Γιώργο.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
12: στο μας. Γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Εκπομπή ποίησης θα την έλεγα σήμερα. Νικόλας Σταυρουλάκης, Νίκος Λουκαδάκης στην εκπομπή από τις 11. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Καλώς στην κυρία Νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα η εκπομπή μας ταξιδεύει σε άλλους δρόμους.
1: Ναι, το ξέρω. Να χαιρόσαστε τις μανάδες σας, να σας χαίρονται. Και να πω συγχαρητήρια στους καλεσμένους σας. Να πω στον κύριο Νίκο που έχει χάσει το παιδί του.
0: Σε ακούει.
1: Να έχει δύναμη να το θυμάται. Και θα το σε πω δύο στίχους. Θα σε αφιερώσω σε όλους τους χαροκαμένους γονείς. Αλλά πρώτα θα πω στη νεολαία που μας ακούει, όταν βγαίνει να θυμάται πάντα ότι κάποιος πατέρας, κάποια μάνα, κάποια αδέρφια τους περιμένουν να γυρίσουν πίσω.
0: Σόι και αυλαβείς.
1: Ναι. Αυτό να μην το ξεχνάνε. Και το ποτό δεν είναι ούτε μαντζιά ούτε αντριά. Και ειδικά όταν ακούω ένα κορίτσι να το έχουν πάει στο νοσοκομείο μεθυσμένο. Να αγαπούνε και να σέβονται τον εαυτό τους. Αυτό θέλω να πω και θα πω σε αυτούς τους γονείς, στον κύριο Νίκο και ειδικά στους δύο γονείς που είναι στα πρωτοσέλιδα σήμερα, σε τα παλικάρια τους. Θα πω ότι χαμόγελο στα χείλη τους σαν τύχει και χτυπήσει. Θα βγει ο πόνος αυστηρός πίσω να του γυρίσει. Και με πικρό αναστεναγμό θα υποχωρεί το γέλιο. Για θα έχει ο πόνος στην καρδιά σκάψει βαθύ θεμέλιο. Αυτοί οι γονείς και να γελάσουν μετά που θα χάσουν το παιδί τους, είναι μηχανικό το γέλιο. Δεν είναι αληθινό. Γι' αυτό τα παιδιά να προσέχουν όταν φεύγουν από τα σπίτια τους. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Καλά.
2: Ευχαριστούμε
0: καλή
2: πάρα
0: συνέχεια.
2: Πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε το ποίημα.
2: Αφορμή που κάναμε το αφιέρωμα στη μνήμη του Αγαθάγγελου, του πεθερού μου και πατέρα μου, επιτρέψτε μου να διαβάσω και ένα ποίημα που έχω γράψει για το βιοϊκό πατέρα μου. Βουτιά Ανάσας είναι ο τίτλος. Αυτός ο άνθρωπος βγήκε νωρίς στο δρόμο, χωρίς όμως να πιαστεί, δίχως της μάνας χέρι. Στην άκρη εκεί του ποταμού φύτευε ρόδα και ζωή, τα χρόνια στην αλάνα. Στο δύναμε αξόδευτο, σε μιας βουτιάς ανάσα, αρκέστηκε στο σήμερα, βλέποντας τη ζωή. Σε κασέλα φίλτιση, τα άγραφα όνειρά του, στο αύριο κρυμμένα, σκυφτός να προχωρεί. Μέσα στη μιζέρια του, σκάρωνε ταξίδια για κεραμίδι σπίτι να αποφύγει τη βροχή. Πήρε μάτια και ψυχή, πείνα στο δισάκι, πίσω το ακατανίκητο το ρύπιζαν στιγμές. Ένα μέτωπο γυαλί, τα χνάρια του Λεβάντα, με όνομα Αγιοστράτη έφυγε μακριά. Στο γύρισμα του χρόνου σώμα καρδιά τσακίσαν πόνοι και καημοί. Στην άκρη εκεί του ποταμού που φύτευε δώρα και ζωή, τώρα ζωή αφήνει στον αγαπημένο μου πατέρα.

0: Ζωντανό στον αέρα στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Εκπομπή ποίηση σήμερα. Νικόλα Σταυρουλάκη, Νίκο Λουκαδάκη. Και ένα υπέροχο τραγούδι, ο Φάρος. Σε ποίηση Νικόλα Σταυρουλάκη. Σύνθεση Στάθης Σταμελόπουλος, ο οποίος είναι και στη γραμμή, ένας αγαπητός συνθέτης και συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα από τη Λάρισα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς είστε εκεί στην Κρήτη?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Ο καιρός φτιάχνει σιγά σιγά και πάμε καλοκαιρινά.
1: Στην πανέμορφη Κρήτη που την αγαπάμε όλοι.
2: Καλημέρα Στάθη μου.
1: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα. Είσαστε οι δύο Νικολάδες εκεί δηλαδή, ε?
2: Ναι, είμαστε εδώ.
1: Μπράβο.
2: Παρεούλα. Ακούω,
1: και τη Δήμητρα εκεί, τη Γιαννούκα, μια χαρά.
2: Ναι, ναι. Να την καλημερίσουμε και τη Δήμητρα, τη Γιαννούκα. Και αν τη δεις, πες της ότι έπαιξε το τραγούδι της πάλι σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και ευχαριστούμε πολύ τον σταθμό τον Ερετόκριτο. Και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά.
0: Πόσο δύσκολο είναι η μελοποίηση της ποίησης?
1: Δεν μπορώ να πω, θα μου επιτρέψω να μιλήσω στον ελληνικό, έτσι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι ούτε δύσκολη ούτε εύκολη, είναι να σε πνέει κάτι. Δηλαδή υπάρχουν φορές, ας πούμε, που λες τώρα πρέπει να γράψω μουσική και δεν σου βγαίνει με τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι με τον Νίκο τους στίχους, τον οποίο Νίκο βέβαια δεν έχω συναντήσει ποτέ, δεν έχουμε συναντηθεί, αλλά έχουμε μια τόσο καλή φιλία, πραγματικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Μου το είπε αυτό, ότι έχετε μια αδερφική σχέση, αν και δεν γνωριζόσαστε από κοντά.
1: Ναι, αν και είμαι και λίγο αυστηρός, καμιά φορά μου κάνει παρατήρηση, Στάθη, αυτό δεν το έγραψες καλή μουσική. Είναι αδερφός ο Νίκος. Ναι, δέσαμε και μπορώ να πω ότι με εμπνέουν τα τραγούδια, οι στίχοι που στέλνει. Έχουμε γράψει κι άλλα, τα οποία δεν έχουμε βέβαια βάλει στο στούντιο. Έχουμε αρκετό ειδικό ακόμα.
2: Θα παίξει και το του Τσιτσάνι Πενιά στο τέλος, να την ακούσουμε για αυτή.
1: Τσιτσάνι Πενιά, ωραία, ναι, να την ακούσουμε. Φυσικά. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που γνωριστήκαμε διαδικτυακά, δέσαμε. Νομίζω ότι επειδή παίζει και το Φάρο τώρα και είναι ένας από τους Φάρους της Κρήτης, ποιητικά μιλώντας.
2: Μην τα παραλές.
1: Δεν τα παραλέω ρε Νικόλα, έτσι είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ο άνθρωπος που κάθεται και σπάει το κεφάλι του και μου στέλνει και μου λέει «Για δες το αυτό αδερφέ, πώς είναι, πώς σου φαίνεται». Λοιπόν, και τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται σήμερα. Σήμερα που τα πάντα έχουν γίνει εμπορεύματα. Ευτυχώς υπάρχουν και οι ποιητάδες.
2: Ας πούμε ότι βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι, αγαπητοί αδερφέ.
1: Εντάξει,
2: Στάση.
1: Βεβαίως. Πρέπει να έχουμε τα πόδια να πατάμε στη γη, γιατί περάσανε ειδικά από την Ελλάδα ποιητές τεράστιοι και συνθέτες και τραγουδιστές, και θα πρέπει να έχουμε χαμηλά τα μάτια και να πατάμε στη γη.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε.
2: Στάθη μου, μια και δεν μας άκουσες, γιατί εκεί που είσαι δεν έπιανες, μιλήσαμε για τα τροχαία.
1: Ναι.
2: Αυτή τη μάστιγα.
1: Ναι, παρακολουθώ και αυτό το συμβάν το προχθεσινό
2: εδώ. Ναι, δυστυχώς τα έχουμε αυτά.
1: Τώρα, αυτό το πράγμα πραγματικά είναι μάστιγα και το συγκεκριμένο γεγονός σε συγκλονίζει, γιατί βλέπεις ότι είναι από τις περιπτώσεις που δίνεις άδικο, αλλά κάπου μέσα υπάρχει και αυτή το αίσθημα του αδικημένου όσον αφορά εννοώ τον θήτη.
2: Ας μην το θίξουμε αυτό, Στάθη,
1: δεν μπορούμε,
2: είναι μεγάλη πληγή, μην την ανοίγουμε.
1: Ακριβώς,
2: δεν το θίξαμε.
1: Είναι λεπτά θέματα αυτά.
2: Ναι.
1: Πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει σιγά σιγά σαν κοινωνία να προχωράμε προς τα μπρος, και γι' αυτό άλλωστε αυτό το ρόλο τον παίζουν και οι άνθρωποι των γραμμάτων.
2: Ας δούμε το φως του βάθος, ας δούμε το φως για να φωτιστούμε
1: ακριβώς,
2: όλοι. Αυτό
1: ακριβώς,
2: είναι.
1: Ακριβώς.
2: Να είσαι καλά αδερφέ, να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
1: Όταν θα έρθω, πιστεύω, αισιοδοξώ το καλοκαίρι να έρθω, θα περάσω και από το σταθμό να σας γνωρίσω.
2: Θα έρθουμε εδώ να τον δεις τον Γιώργο από κοντά, να τα πείτε.
0: Σε περιμένουμε με το καλό.
2: Και όταν ξενικιαστεί το υπόγειο κάτω, θα σου το δώσω να μείνεις μόνιμα.
1: τώρα μάλιστα. Αυτό με το πώς τη Φεβρονία θα τρελαθεί.
2: Να το πεις, να το πεις.
1: Έγινε. Λοιπόν,
2: γεια σου αδερφέ.
1: Την αγάπη μου. Την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου Στάθη μου, γεια. Πήρα πέτρα τη ζωή στο βήμα
3: μέτρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς Ανέστη.
4: Σας αγαπώ όλους, καλημερίζω όλους.
3: Κυρία Γουτικάκη.
4: Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερο σήμερα, παρόλες τις στενοχώριες μου, ότι έχουμε αντιμετωπίσει θάνατο και ξέρουμε τι είναι ο θάνατος. Αλλά σήμερα χαίρομαι γιατί ακούω δύο πρόσωπα γνωστά μου, αγαπημένα, που είσαι αιτία, ο ερωτόκουτος είναι αιτία και γνώρισα τόσους ανθρώπους καλούς. Κύριε Σταυρουλάκη, δεν σας θυμάμαι. Αλλά σας πρώτα πρώτα συγχαρητήρια που θα ανελήξετε και το χωριό μου. Γιατί εμένα με ρωτούσαν από πίσω και έλεγα από το ίν, γιατί εκεί έκανα 7 χρόνια. Εκεί βρήκα αγάπη, βρήκα συμπαράσταση. Σας ευχαριστώ όλους, όλο το ίν αγαπώ. Δεν ξέρω κανένα. Θέλω να σας πω, πάντα καλά να είστε και πάντα να ανεβαίνετε πολύ ψηλά στη ζωή σας. Να έχετε υγεία, θάρρος και βοήθεια από το Θεό.
2: Κυρία Κοντικάκη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να εκφράσω από τα βάση της ψυχής μου όλους εσάς που παρεμβήκατε σήμερα, αλλά εσάς ιδιαίτερα, γιατί ενώ άκουγα Κοντικάκη και θυμόμουν τη μάνα μου τη συγχωρεμένη τη Στυλιανή και τον πατέρα μου τον Πέτρο, που λέγανε αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο δάσκαλος με τη δασκάλα στο Ίνι, εγώ έλειπα. Έλειπα και δεν σας...
4: Δεν σας θυμάμαι κι εγώ.
2: Ναι, ναι, μόνο έτσι λίγο σαν εικόνα μπορώ να σας θυμηθώ.
4: Εγώ δεν έτυχε... θα ήθελα να περάσετε από το σπίτι να σας γνωρίσω.
2: Ναι, δεν έτυχε ποτέ να σας δω κατηδίαν στο Ίνι, γιατί δεν πολύ ερχόμουν, γιατί με είχε καταπιεί και εμένα το Ηράκλειο η δουλειά και γενικότερα μετά μου έτυχε και αυτό που μου έτυχε. Χάθηκα από τον κόσμο. Τέλος πάντων, κυρία Κοντικάκη, για να μην μακρηγορούμε, κάποια στιγμή θα πάρω το τηλέφωνο από τον Γιώργο και θα σας πάρω να μιλήσουμε.
4: Ευχαριστώ σας. Εγώ θέλω, εδώ μένετε στο Ηράκλειο.
2: Κοκκίνη μένω, Κοκκίνη.
4: Ας το Κοκκίνη. Εγώ μένω στις Βούβες το καλοκαίρι.
2: Ναι, το ξέρω, τα ξέρω.
4: Να έρθείτε από εκεί.
2: Θα βρεθούμε, κυρία Κοντικάκη, ναι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, να είστε καλά.
4: Και εσείς να είστε καλά και η οικογένειά σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Κύριε Νίκο Λουκαδάκη, σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις.
3: Την αγάπη μου, κυρία Κοντικά, και σας χρωστάω επίσκεψη, σύντομη, τώρα που έζιανα.
2: Μαζί θα έρθουμε,
4: μαζί. Σε σέβομαι και σε εκτιμώ αφάνταστα. Χαίρομαι που προοδεύεις κάθε μέρα. Χαίρομαι που γράφεις τα βιβλία σου τα ωραία, που βοηθάς όλο τον κόσμο. Σε γνώρισα στο σπίτι μου και είμαι πολύ ευχαριστημένη που γνώρισα τέτοιους σωστούς ανθρώπους. Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω. Θέλω να πω,
3: καλά,
4: να πω και μια μαντινάδα
2: και
4: για το χαμένο παιδί του κ. Σταυρουλάκη. Όλοι σε θεωρούν νεκρό, μα εγώ ποτέ, Μανώλη, αυτή είναι για τον άντρα μου. Γιατί ακόμα και νεκρό και νεκρός είσαι η ζωή μου όλη. Έτσι θα αισθάνεστε κι εσείς για τα παιδιά του κ. Σταυρουλάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που σας στενοχώρησα. Δεν θέλω να σας στενοχωρώ.
3: Δεν μας στενοχωρήσατε καθόλου.
4: Αλλά η τύχη είναι.
2: Είμαστε συνηθισμένοι.
4: Καλή σας μέρα.
2: Πάντα
4: σε πρώτες που εύχομαι να ακούω. Και στον Νίκο και σε εσάς.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, να πάρουμε και συγχαρητήρια από την κυρία Ελένη Βρουβάκη από την Αθήνα. Από τη φίλη μας την Παγκόσμια Στεφανιανδάκη από το Ρέθι με το Παλσαμόνερο. Καλημέρα. Από το Γιάννη Ζαχαριδάκη από την Αθήνα. Σε όλη την παρέα μας εδώ και καλό Σαββατοκύριακο. Από τη Στέλλα την Κρασαγάκη από τους Βόρους. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα, ιδιαίτερα στους εκλεκτούς καλεσμένους, τον κύριο Νικόλα Σταυρουλάκη, τον κύριο Νίκο Λουκαδάκη. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες την Κυριακή για τη γιορτή της μητέρας. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα του αγαπημένου μας σταθμού. Χρόνια πολλά στις μανούλες και στην κόρη μου ιδιαίτερα. Συγχαρητήρια στην όμορφη παρέα σας. Χαρά Κουρτικάκη, καλημέρα. Γιώργος Δαχμιτζάκης, επίσης καλημέρα, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Ελένη Σταματάκη μας ακούει, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Μπαϊράμ Μπαλίκ από το Άι Βαλί, με την καλημέρα του στην όμορφη παρέα μας και καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε σε ποίημα.
5: Γιώργο, θα ήθελα επί της ευκαιρίας του μηνύματος της αγαπητής Στέλλας Κρασαγάκη για τη γιορτή της μητέρας να διαβάσω δύο ποίηματα του Νικόλα, τα οποία το δεύτερο ειδικά με συγκινεί πάρα πολύ. Τιτλοφορείται η μητρότητα. Στον δικό σου τον κόσμο το νερό κελαρίζει ανοιχτές προσμετρήσεις και καρδούλα που θάλει. Ταξιδεύει στο χρόνο με τον ήλιο μπροστάρι και με άνεμο πρίμα. Στον δικό σου τον κόσμο, με παρέα δυο μάτια, δυο ψυχούλες υφάδι, την αγάπη να φαίνουν χιτώνα, μητρότητος να φορέσει παιδάκι, φωνούλα να βγάλει στην αγκάλι της μάνας. Στο δικό σου τον κόσμο, στηρευστή την πραμάτια, στο κατόπι του χρόνου οι ιδέες πεισμώνουν και η ανάγκη γεννιέται να περάσεις το χάρτη από το χρέος του πρέπει για το δρόμο του θέλω. Και το δεύτερο. Κι αν είμαι σώμα, είμαι ένα σώμα από χορδή και νότα και πολλά ακόμα. Κι ένας ήχος και μια πνοή και ένα τραγούδι μέσα μου ζει. Ω μητρότητα, ω καρτερία, γέννηση, σας έστρωσα να κοιμηθείτε και άγρυπνα μέσα σε μέ το αύριο γεννιέται, άγνωρος κόσμος. Γέννηση, καρτερία, μητρότης, κατέβασαν άστρο, δοξάρι, προς την κοιλιακή χορδή γλυκά να χτυπά, να πάλετε, αρμονικά να γεννηθεί. Γιατί ο κόσμος ο άγνωρος γεννιέται από ένα άγγιγμα, σαν δοξαριού με μια χορδή, κι ό,τι μικρό σε αμνιακό υγρό μεγάλο θα'ρθει. Με λύρα θαυματουργή σε μήτρα δουλεύεται και έχει πατέρα νικητή. Προσδοκίες ήρθαν μουσικοί, φόλιασαν στην ψυχή, άναψαν σωθικά. Το ξάφνιασμα της γυναίκας συνόδευαν από του προσώπου της τα φέγγι και από τα σπλάχνα της βαθιά σταλάζει πιο αγνή η βρύση της μουσικής μου. Κόρη γραμμένο να γεννείς.
0: Πάμε μια βόλτα στα Χανιά. Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
6: Καλημέρα. Χαιρετώ το καλεσμένο σου τον Άρχοντα. Κι αν έχει πρόβλημα θα μου πει να τον βάλω στην προσευχή μου. Εγώ πολλούς έχω κάνει καλά με την προσευχή μου. Γιατί είμαι τυφλός και δεν βλέπω τα ξετσίποτα και είμαι στα πάντα ωραίος.
0: Σε ευχαριστούμε κύριε Μιχάλη, μας έχεις βάλει τις προσευχές σου.
2: Να είστε καλά.
0: Να περάσεις ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα με καλό.
6: Επίσης.
2: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας.

0: Αχ, κουτρουλιανό νερό. Και αχ, το διανέ μου αέρα. Αλέξανδρος Παπαδάκης που είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
2: Γεια σου, Άρχοντα του Άρχοντα.
1: Γεια σου, Νικόλα.
3: Γεια σου, Άρχοντα.
1: Τι θα κάνεις.
0: Ο Νικόλας...
1: Χαίρομαι που σε γλυκώ και όλα αυτά τα ωραία που μόλις είπες και τα ποίηματα και ειδικά αυτό για το, για το βιολογικό σου πατέρα με άγγιξε πάρα πολύ.
3: Ας το δώσα το μελοποιήσεις.
1: Να είμαστε καλά. Είναι τιμή μου που σε έχω φίλο, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και τώρα με πιέσεις και λίγο εξαπίνεις, γιατί τώρα ήμουν στο μαγαζί και διαρμιζόμουν.
3: Θα σούρθουμε μετά, θα σούρθουμε μαζί παρέα με τον Νικόλα.
1: Καλό θα ορίσετε.
3: Ναι,
1: καλό.
3: Να ετοιμάζεις εκεί να πιούμε ένα κρασί.
1: Έλα, εσύ και ξαμμένα. Κάτι θα γίνει.
3: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Και εύχομαι το έργο σου να τύχει της αναγνωρισιμότητας που του αξίζει. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος πονεμένος μεν, αλλά εγώ θα σε πω και ήρωα. Γιατί όλο σου αυτό το πόνο και το ζόρισμα το μετέτρεψες σε τέχνη. Και αυτό, ξέρεις, είναι, χρειάζεται τεράστια δύναμη από έναν άνθρωπο
3: εγώ,
1: για να το μετουσιώσει.
3: Εγώ ξέρω, Αλέξανδρε, μόνο εγώ.
1: Ναι, κανείς δεν λέει το αντίθετο και
3: εγώ
1: δεν επεμβαίνω.
3: Εγώ και η γυναίκα μου, η Φρυδερίκη, που είναι στήλος για οτιδήποτε συμβαίνει στο σπίτι και τα παιδιά και τα εγγόνια μου.
1: Δεν θα ήσουν ο ίδιος εάν δεν ήταν η Φρυδερίκη δίπλα σου.
3: Σίγουρα, αυτό το ξέρω και της βγάζω το καπέλο.
1: Εννοείται.
3: Δεν ξέρω αν μας ακούει, πιστεύω να μας ακούει. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ από καρδιάς και να επιτρέψει εδώ στον αγαπητό τον Νίκο τον Λουκαδάκη να διαβάσει αυτές τις μαντινάδες που σου έχω δώσει που μου αρέσουν,
1: ναι,
3: πάρα πολύ.
1: Το καλό, ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, επειδή ο Νίκος δεν γράφει,
1: ναι,
0: γράφει και ρήμες, γράφει και μαντινάδες.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη η ρήμα.
3: Όχι, όχι.
0: Για να αποδεσμεύσουμε τον...
3: Α, ναι, να τον αποδεσμεύσουμε τον Αλέξανδρο. Ναι. Όχι, ας την ακούσει, δεν πειράζει.
0: Τον ακούω,
1: το ραδιόφωνο. Εγώ το ραδιόφωνο το βρήκα εδώ, ανοιχτό το έχω.
3: Ναι, Αλέξανδρο.
0: Το ραδιόφωνο την ακούσει. Σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Θα τα πούμε από κοντά, Αλέξανδρο.
0: Και θα χαρούμε να μελοποιήσετε, Νικόλα Σταυρουλάκη, στον επόμενο καιρό. Ευχαριστούμε.
3: Γεια σου, Αλέξανδρο.
0: Η ώρα πάει μία. Να πάρουμε μικρή παράταση μισής ώρας, να το διαβάσουμε μετά στην επιστροφή μας.
4: Ό,τι θέλει, Γιώργο.
0: Δεν ξέρω αν βιάζεστε γι' αυτό.
4: Δεν βιαζόμαστε καθόλου.
0: Ωραία, επιστρέφουμε λοιπόν να το διαβάσουμε στην επιστροφή μας.
3: Ο Αλέξανδρος περιμένει, έτσι.
0: Θα τα ακούσει.
3: Άστο να περιμένει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της ΑΕΚ για το πολύ σημαντικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με την επιλογή που θα κάνει στην επίθεση να συγκεντρώνει ξανά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σε αλλαγές σε πρόσωπα και κυρίως σε δύο θέσεις, αλλά όχι στο σχήμα κόντρα στον ΠΑΟΚ, προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ σύμφωνα με το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό. Σε άδειες εξέδρες στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τιμώρησε την ΠΑΕ με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Την επιστροφή του Γιώργου Βαγιανίδη φαίνεται πως εξετάζουν οι πράσινοι, σύμφωνα με δημοσίευμα πορτογαλικής εφημερίδας που αναφέρει ότι το τριφύλι έχει κινηθεί για τον 24χρονο παίκτη. Ευχάριστα νέα στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδε τον Δημήτρη Χατσίδη να βγάζει όλο το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να τον υπολογίζει κανονικά για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και υπάρχει αναμονή για την κατάστασή του.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Υπάρχει μια αυλή μαγική, ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή, στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολίμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολίμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Επιστροφή ξανά εδώ. Θα πάρουμε μικρή παράταση και να ξανακούσουμε λίγο μερικές στροφές από το μελοποιημένο ποίημα του Νικόλα του Σταυρουλάκη. Ματώσανε τα χείλη μου.

0: ξεχάσανε.
1: Έτσι για τους καλούς φίλους. Το δρόμο το σε χάσανε και εμένα ξεχάσανε. Οι φίλοι καλοί, Νικόλα Σταυρουλάκη. Πέρασαν 2 ώρες. Δεν ξέρω πώς ήταν η παραμονή σου σήμερα εδώ στο σταθμό. Αν το χάρηκες.
0: Το χάρηκα. Μπορώ να πω Γιώργο και συγχρόνως προβληματίστηκα παραπάνω.
1: Πρέπει έτσι να προβληματιζόμαστε στη ζωή μας, γιατί μου φαίνεται ότι δεν πάμε καλά.
0: Γιατί το φως στο βάθος αχνοφέγει μάλλον ή δεν φαίνεται καθόλου.
1: Αργεί να φανεί.
0: Ή θα αργήσει να φανεί.
1: Στο βάθος του τούνελ.
0: Δεν ξέρω. Γιώργο, θέλω να διαβάσω 4 ματινάδες, 5 που έχω εδώ. Δεν θα την έλεγα ρήμα. Αν και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί με εκφράζουν απόλυτα. Τις έχω δώσει στον Αλέξανδρο και μια και παρενέβη προηγουμένως. Να τις διαβάσω, να τις ακούσεις και το ακροατήριο. Ξέβορνα στένω το λαμί είναι. Ξέβορνα στένω το λαμί, ζωή να σε λιχνίσω. Να πάρει ο αέρας στις καημούς, το γέλιο να κρατήσω. Σε φρούδια, σε κακοτοπιές, σε ξέσβουρα, σε όρη, στη φταίνιντος σε γύρεψα, χαρά τσιμήρας κόρη. Σανέ μου δίνει η μοίρα μου, δείχνει που δεν χαράσει, νύχτα που δεν χαράσει, για να έρχεται καλοσυνιά πανεμιάς μοιράσει. Κι όταν γέλασα κάποια στιγμή, έγραψα και αυτή για να κλείσει. Πόνου λαμί στο ξέβορνο είχα μαδά χαλότο, γιατί στα χείλη στάλισε γέλιο και ξελαλότο. Και άλλη μία, μπέτι θα στέσω σταθεριά στον ταμαχιάρι χρόνο, στα άδικα, στα ψεύτικα και στου ντουνιά τον πόνο.
2: Α, είναι πολύ ωραίο, εξαιρετικό.
1: Είναι καμιά φορά που λέμε ότι οι λέξεις δεν φτάνουν. Αλλά τελικά είναι αυτό το μόνο που έχουμε.
2: Έλα, διάβασε τώρα για τη Φιδερίκη, γιατί θα σου γούζεται.
0: Να μου επιτρέψεις, Γιώργο, να σου πάρω λίγο χρόνο ακόμα, να πω ένα μικρό, να το αφιερώσω στην αγαπημένη μου Φιδερίκη, συνοδοιπόρο της ζωής μου, του στυλοβάτη γενικότερα της οικογένειας.
1: Πάμε.
0: Τρίγησες τα πανόρια μπέλια του έρωτά μου, κρασί τα κάνεις να μεθάς την κάθε μέρα μου. Με την αγάπη μου στη Φιδερίκη. Και να ευχαριστήσω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Εσένα Γιώργο και τον Νικόλα. Θα κλείσει ο Νικόλας με ένα ποίημα που έχω γράψει για το Χάντακα, το αγαπημένο μας Ηράκλειο, το κάστρο μας.
1: Μην βιάζεις, έχουμε ακόμα 10 λεπτά.
0: Ωραία, διαβάσουμε κι άλλα. Έχουμε.
2: Ωραία, θέλεις να διαβάσω πριν. Θα ήθελα να διαβάσω τελευταίο το Χάντακα. Θέλεις να διαβάσω ίσως για τον Πατρίκιο.
0: Ναι, διάβασε, ναι, μια και έχουμε κάνει τα αφιερώματα στους ποιητές.
2: Γιατί πέραν από τον Χριστόφορο.
1: Ποιος ήταν ο Πατρίκιος?
0: Ποιητής,
2: ο Τίτος Πατρίκιος είναι ένας από τους σπουδαιότερους ποιητές, τους σύγχρονους ποιητές. Έχει αποχωρήσει αυτούς νομίζω, αν
0: θυμάμαι. Όχι, ζει, είναι μια χαρά είναι.
2: Είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος ποιητής.
0: Νίκο, θα ήθελα να μου διαβάσεις και τον Γλέζο του Μανώλη.
2: Θα τον διαβάσουμε και τον Γλέζο, έχουμε χρόνο νομίζω.
0: Εσύ μπορείς καλύτερα.
2: Και ο οποίος είναι πραγματικά έμπνευση για όσους γράφουν και για όσους διαβάζουν. Λέγεται λοιπόν «Δίψα μάθησης» το ποίημα, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Τίτο Πατρίκιο. «Η εν λόγω ημέρα κίνησε. Τα παγκόσμια τυλμαφή της σε δίσκο επίχρυσο, τα πρόσφορα τεμαχισμένα σε υπόκοφα σπαράγματα. 3, 4, ίσως περισσότερα, ξέφυγαν ή πετάχτηκαν σε στίχους που αληχτούσαν στη σιωπή. Αθωότητα βλέπεις των πεπραγμένων. Η μουσική πέπλο της ατέλειας με μιας τσοκώντας χαμόγελο. Σεμνά η βαρύτητά μας πράξη κάνει τη γραφή, μα η δίψα της μάθησης μας ενώνει. Τους χυμούς της ήπιαμε και πιότερο διψάσαμε, στις ποίησης το μερτικό αφεθήκαμε σε έναν Πατρίκιο λιγμό. Αυτό ήταν το ποίημα για τον Τίτο Πατρίκιο. Βεβαίως και να πεις.
0: Το ποίημα αυτό. Τον Πατρίκιο έτυχε να το γνωρίσω σε μια διμερίδα που είχε γίνει εδώ στο Ηράκλειο και αφού του έφυγα από εκεί πήγα σπίτι και το έγραψα αυτό το ποίημα.
2: Να πούμε τώρα και τον Έφηβο, ο οποίος είναι αφιερωμένο, το ποίημα αυτό είναι αφιερωμένο στον Μανώλη Γλέζο. Νομίζω δεν χρειάζεται σύσταση ο Μανώλης ο Γλέζος.
1: Αυτά τα ποίηματα πότε γράφτηκαν χρονικά?
0: Αυτά τώρα έχουν γραφτεί από το 15 και μετά, Γιώργο. Όλο το έργο μου, Γιώργο, να φανταστείς ότι είναι μέσα σε 10 χρόνια είναι όλο αυτό το έργο.
1: Και τώρα αυτό που περιμένουμε είναι μια τριλογία.
0: Τριλογία είναι.
1: Τρία βιβλία δηλαδή σε ένα πακέτο. Αν το λέω σωστά.
0: Ακούτε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Νίκο, θες να το πεις εσύ? Πες το, σε παρακαλώ. Πες το.
2: Προτιμώ γιατί... να το πεις εσύ, Νίκο.
0: Ναι, θα με πιάσουν τα ζωνία πάλι, σε παρακαλώ.
1: Το οποίο θα κυκλοφορήσει δωρεάν,
0: ναι,
1: στο
0: δωρεάν.
1: Κόσμο.
2: Το οποίο πρώτα ο Θεός θα κυκλοφορήσει με την χορήγηση της περιφέρειας. Τα τρία αυτά βιβλία τα ξεκινήσαμε.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρακαλώ. Ναι. Ξεκινήσαμε.
2: Ξεκινήσαμε, Γιώργο, και στο πρώτο βιβλίο, κατά τύχη εντελώς, εγώ είχα βάλει 118 ποιήματα.
0: Άκου σύμπτωση, Γιώργο. Άκου.
2: Όταν είχα επιλέξει 118 ποιήματα. Όταν πήγα στον Νίκο και του είπα ότι το πρώτο βιβλίο το έχω έτοιμο και είναι 118 τα ποιήματα, μου λέει, βάζει τα κλάματα, μου λέει αυτό δεν γίνεται, μου λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μου λέει ακριβώς αυτό σκεφτόμουνα ως υπέρτιτλο του βιβλίου,
1: δηλαδή
2: 100 γιατί στα 18 χρόνια. Για το παιδί που έφυγε. 100 γιατί στα 18 σου χρόνια. 118. Και εγώ αυτά τα 118 ποιήματα.
1: Συγκλονιστικό.
0: Ναι,
1: συγκλονιστικό.
0: Ήταν, δεν είναι.
2: Και μετά επιλέξαμε πάλι και στα άλλα 2 118 ποιήματα.
0: Στην ουσία δηλαδή θα είναι, Γιώργο, 3 από 118 ποιήματα. Φαντάσου να δεις τι υλικό είναι μέσα στο. Και ο Νίκος το διαχειρίστηκε, γιατί εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό.
2: Αυτά τα τρία βιβλία, τα δύο βιβλία είναι έμετρα και το τρίτο βιβλίο είναι ελεύθερη ποίηση. Όπως σου είπα και πριν, Γιώργο, θεωρώ ότι ειδικά τα έμετρα βιβλία γίνονται όλα μελοποιούνται. Και το κριτήριο για να κάνουμε τα δύο πρώτα βιβλία, να πω την αλήθεια, ήταν αυτό. Γιατί ο Νίκος έχει πάρα πολλά τα οποία είναι έμετρα, τα οποία τα έχει αφήσει στην άκρη. Εγώ θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία, οπότε τα βάλαμε στα δύο πρώτα και το τρίτο είναι ελεύθερη ποίηση.
1: Και θα περιμένουμε την κυκλοφορία?
2: Τώρα περιμένουμε την έγκριση από την περιφέρεια και το βιβλίο είναι έτοιμο. Έχουμε δηλαδή δόσεις
1: μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή από Σεπτέμβριο.
2: Εάν εγκριθεί, άμεσα. Δηλαδή μόλις εγκριθεί, το βιβλίο θα είναι άμεσα στα χέρια μας.
0: Το πιο πιθανό, Γιώργο, να πάει η Οκτώβρη.
2: Ναι, ναι, ναι. Φθινόπωρο.
1: Οπότε θα πρέπει να ξανακάνουμε μια εκπομπή.
2: Σαφώς,
0: θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, να διαβάσουμε το ποίημα.
0: Δεσμευόμαστε από τώρα, λοιπόν.
2: Λοιπόν, να διαβάσουμε λοιπόν για τον Μανώλη τον Γλέζο, το οποίο τιτλοφορείται Έφηβος. Άνθρωπος, παρατεταμένη εφηβεία, αρητίδωτη διαδρομή, ζωή, χρόνο εξουσιάζει, βαγώνει πελώριο, αγώνες μεταφέρει σε ψευδείς εξουσίες, περάσματα, μετερίζια, επιλογές σοφές, πράξεις χωρίς αιτία, η ιστορία μνημονεύει, στη σκουριά του Νοέμβρη, στο σήμερα υποβροχήν, φόρο τιμής αποτύει. Κυπαρίσι υποβασταζόμενο, γροθιά ψηλά σηκώνει στο μνημείο. Είναι σπαράγματα εικόνων για το Μανώλη τον Γλέζο, όμως είναι μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτού του ήρωα, κατά τη γνώμη μου.
0: Αυτό, Γιώργο, το ποίημα και Νίκο, όταν είχα πάει στην Άξο και πήγα στην Απείρανθο, συγκινήθηκα τόσο πολύ, γιατί έκαμε δήμαρχος εκεί.
2: Η καταγωγή του.
0: Και όταν γύρισα, ξεσκάλιζα πάλι τα χαρτιά μου να το διαβάσω, γιατί μάγειξε πάρα πολύ ο Μανώλης ο Γκλέζος και ακόμα μαγγίζει βέβαια ψυχικά, ακόμα.
1: Έχετε πολλά χαιρετίσματα από τον Άρη τον Κρουσταλάκη. Πολλά χαιρετίσματα.
0: Τον Άρη. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Άρη.
1: Και πολλά συγχαρητήρια από τη Ρούλα Κανά Μπούχλη. Ωραίοι άνθρωποι λέει οι καλεσμένοι σου, ταλαντούχοι. Καλή συνέχεια και...
2: Να είναι καλά, να είναι καλά της. Κυρία Μπούχλη.
1: Κύριε Σταυρουλάκη, θα διαβάσουμε.
0: Να διαβάσω ένα μικρό να το αφιερώσω στη θυγατέρα μου.
1: Και μετά να ακούσουμε για το του Τζιτσάνι την Πενιά, το οποίο το χρωστάμε, και να μας πεις οι διαλόγοι για το τραγούδι, πώς το
0: ναι.
1: εμπνεύστηκες.
0: Αυτό το ποίημα έχει τίτλο «Άρωμα γυναίκας». Βάζω πορσελάνη σπάνιο, με χάρακτες τις εποχές να εναλλάσσονται. Μέσα άνθη εποχής, όπως το γέλιο σου, το μυριστικό και κάτι περισσότερο. Άρωμα γυναίκας. Ποτέ το άρωμα δεν είναι τόσο άρωμα όσο το δικό σου. Στην αγαπημένη μου θυγατέρα.
1: Και το Τζιτσάνι η Πενιά πώς βγήκε?
0: Του Τζιτσάνι η Πενιά είχε άλλο τίτλο και ο Στάθης του έδωσε αυτόν τον τίτλο. Είχα πάει στα Τρίκαλα και είχα πάει στο μουσείο του Τζιτσάνι απ' έξω, γιατί εκείνη τη μέρα ήταν κλειστό. Και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, το έγραψα αυτό το ποίημα, το έστειλα στο Στάθη.
1: Άκουγε Τζιτσάνι όμως.
0: Και ακούω.
1: Ναι.
0: Ρεμπέτικο ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για μένα είναι ό,τι είναι τα φάδο στην Πορτογαλία και γενικότερα τα μπλου στην Αμερική. Το ρεμπέτικο είναι τραγούδι που βγαίνει πραγματικά μέσα από την ψυχή.
1: Τι ακούς τον ελεύθερο χρόνο?
0: Τον ελεύθερο χρόνο ακούω πάρα πολύ μουσική. Αλλά διαβάζω και πάρα πολύ.
2: Διαβάζει Λουκαδάκη κυρίως.
0: Διαβάζω.
2: Δαφνιανό.
0: Ναι, ακούστε τώρα, μια και το ανέφερε ο Νίκος το Λουκαδάκη. Εγώ δεν σας κρύβω ότι δεν είχα μπει τόσο βαθιά όσον αφορά την κριτική διάλεκτο. Ναι, μεν τη μίλαγα, αλλά όχι από την ώρα που γνώρισα εδώ τον κύριο.
1: Ψάχνεις δηλαδή τις λέξεις.
0: Ψάχνουμε, ναι.
1: Τις έννοιες.
0: Και δεν σου κρύβω ότι κάνω δάνεια από το
1: βιβλίο. Έχεις ανακαλύψει πολλές μέσα στο
0: Λουκαδάκη. Του κλέβω μερικές λέξεις και μετά με δέρνει.
2: Δεν είναι δικές μου.
0: Με δέρνει αλίπητα, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν είναι λέξεις. Σε κανένα δεν ανήκουν.
0: Ο Νίκος είναι για μένα από τους νεότερους, όπως και η Άννα Ιτακάκη, να κάνουμε μία-μία στο βιβλίο της, όπως είναι και ο Διανάης ο Κώστας, ο δάσκαλος, πες τον, τα Βορυζία.
2: Καργάκης,
0: τα έχω διαβάσει όλα τα βιβλία τους. Ο Νίκος με τον τρόπο που γράφει δεν σε κουράζει. Είναι μικρά και τα ρουφάς σαν το νερό.
1: Επειδή χρησιμοποιεί πολλές κριτικές λέξεις.
0: Και όχι μόνο. Η πλοκή του είναι τέτοια, τόσο ρηχή να την επώ, τόσο είναι σαν γυναίκα, παιδί. Μπαίνεις μέσα και χάνεσαι. Κυριολεκτικά. Όπως μπαίνεις στο ποτάμι και λες, ναι, θα δω και αυτό, θα δω και αυτό, το ψάχνεις. Τίνεις βουτιά δηλαδή, βαθιά.
1: Ελεύθερο χρόνο είσαι καθόλου, Νικόλα Σταυρουλάκη?
0: Δεν έχω. Δεν έχω και καμιά φορά διαμαρτύρονται οι φίλοι μου, αν μ' ακούν οι φίλοι μου. Σταυρουλάκη, χάθηκες, δεν έρθες για καφέ. Δεν προλαβαίνω, Γιώργο, γιατί μ' αρέσει η γη και ασχολιέμαι με το μετόχι μου εκεί. Όταν κατέβω, θέλω να ξεκουραστώ τρόπον τεινά, αλλά δεν ξεκουράζομαι γιατί πιάνω κατευθείαν το βιβλίο. Και το μολύβι. Συγχρόνως.
2: Να σου πω, συγγνώμη Νίκο μου. Ναι. Κάποια στιγμή όταν φτιάχναμε τα βιβλία, του λέω, Νίκο, τώρα πρέπει να σταματήσουμε. Δεν γίνεται να βάλουμε άλλα ποιήματα, δεν γίνεται να αλλάξουμε άλλο. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε, διότι ήταν τόσο ανεξάντλητα τα ποιήματα. Ήταν τόσο δύσκολη η δουλειά να επιλέξω μέσα από το χύμαρο των ποιημάτων. Και για μένα που δεν έχω και μεγάλη σπουδή στην ποιήση, ήταν τόσο δύσκολο, ήταν τόσο μεγάλο κατόρθωμα για μένα, που πραγματικά τον ευχαριστώ τον Νίκο για το ταξίδι αυτό.
0: Ένα μικρό για τον Αγαθάγγελο, το γιο μου, είναι τα άνθη σου. Τέσσερις στίχοι είναι και τα λέει όλα, Γιώργο. Τα άνθη σου με χρώμα ή χωρίς, πάλι ωραία είναι. Αγαθάγγελέ μου.
2: Είναι κιόλας, είναι πραγματικά.
1: Πάμε και με το Τσιτσάνι την Πενιά να ακούσουμε το τραγούδι που λέγαμε λίγο πριν.

Έτσι ανοίξαμε τα φτερά μας σήμερα. Δεν ακούσαμε απλώς λόγια, ακούσαμε ψυχές στην εκπομπή. Γιατί η ποίηση όταν γεννιέται μέσα από τη ζωή κουβαλά μια αλήθεια που δεν ξεχνιέται. Και αν απόψε μείνει κάτι, ας είναι αυτό: να προσέχουμε στο δρόμο, στη ζωή, στους ανθρώπους μας. Γιατί όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή. Να προσέχουμε λοιπόν.

Έτσι ανοίξαμε Δευτέρα μας σήμερα. Δεν ακούσαμε απλώς λόγια, ακούσαμε ψυχές στην εκπομπή. Γιατί η ποίηση όταν γεννιέται μέσα από τη ζωή κουβαλά μια αλήθεια που δεν ξεχνιέται. Και αν απόψε μείνει κάτι, ας είναι αυτό: να προσέχουμε στο δρόμο, στη ζωή, στους ανθρώπους μας. Γιατί όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή.

0: Η ποίηση όταν γεννιέται μέσα από τη ζωή κουβαλά μια αλήθεια που δεν ξεχνιέται. Και αν απόψε μείνει κάτι, ας είναι αυτό. Να προσέχουμε στο δρόμο, στη ζωή, στους ανθρώπους μας. Γιατί όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή. Να προσέχουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη και τον Νίκο τον Λουκαδάκη για την παρουσία τους σήμερα στην εκπομπή. Ήταν όντως μια εκπομπή ψυχής. Το ευχαριστηθήκαμε. Και σε μια επόμενη εκπομπή με το καλό, περιμένοντας την τριλογία. Και θα περιμένουμε και το βιβλίο που ετοιμάζει η κυρία Μαρία Καλεντάκη.
1: Ναι, είπαμε τώρα, έχουμε τα μέσα τώρα να...
0: Ετοιμάζεται και να... αυτό.
1: Εντάξει. Πρώτα ο Θεός, ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο για μένα. Το κάναμε με πολύ μεγάλη αγάπη. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος, μετά από απέτηση του κόσμου, διότι... τις λένε τις πεθεράς μου συνέχεια, αυτά πρέπει να μπουν σε βιβλίο, αυτά πρέπει να μπουν σε βιβλίο, και πριν από καιρό τις είπα ότι πεθερά, ο κόσμος έχει δίκιο, ο κόσμος τώρα σε ξέρει για τις ρήμες σου και αυτά που γράφεις, επειδή έχουν...
0: Οι οποίες είναι λίγο πολύ γνωστές και τις έχει ακούσει από το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, όλες, όλες. Ναι. Το 99% του περιεχόμενου του βιβλίου είναι οι ρήμες που λέει εδώ στον Ερωτόκριτο.
0: Και κάποιες από αυτές είναι ανεβασμένες και στο ίντερνετ.
1: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Απλά θεωρώ ότι είναι σπουδαίες και δεν το λέω αυτό. Ο κόσμος με ξέρει, δεν λέω. Ο Νίκος με ξέρει εδώ και εσύ, Γιώργο, νομίζω. Δεν λέω ευκολόγια, δεν το συνηθίζω. Αλλά το συγκεκριμένο βιβλίο είναι σπουδαίο για έναν και μόνο λόγο. Για την απλότητά του, Γιώργο, για την απλότητα των νοημάτων, που τα έχουμε ξεχάσει όλα. Την απλότητα του Ομήρου, την απλότητα του Τσιτσάνη που είπαμε προηγουμένως, την απλότητα των σοφών ανθρώπων, των αμόρφωτων, θέλεις να το πεις, δεν μ' αρέσει καθόλου η λέξη, των απλών ανθρώπων, την οποία την έχουμε ξεχάσει, και αυτό που κουβεντιάζομαι ίσως είναι απόρρια αυτής της λησμονιάς, τέλος πάντων, της σοφίας των απλών ανθρώπων. Εγώ ευχαριστώ τον Νικόλα ιδιαιτέρως. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να διαβάσω κάτι άλλο, αλλιώς να...
0: Θα κάνουμε τον επίλογο με αυτό.
1: Ωραία.
2: Διάβασε το Χάνδακα.
1: Θα ήθελα να διαβάσω λοιπόν τον Μέγα Χάνδακα.
2: Έτσι.
1: Και να τον... που τον αγαπάμε και εγώ συγκεκριμένα αστουγούζω με του Χάνδακα.
2: Όλοι το ίδιο.
1: Αλλά τον αγαπάω ιδιαίτερα. Μέγας Χάνδακας λοιπόν. Να ρεμβάσω θέλω από τα μπαλκόνια του Μέγα Χάνδακα τον κόσμο να αγκαλιάσω. Τύχη ενετικά εφηβικών ερώτων. Ρεμβάζω στα μπαλκόνια του Μαρτινέγκο. Συντεριάζω λύρας, ήχους, μαντολίνου, ασκομαντούρας, μπουζουκιού, λαγού του χάιδεμα, δικής μου ορχήστρας ξεκίνημα. Μεσαγίνη στην άφατη αυγή, τραντάγματα στα στήθια μου, περήφανη φωνή και στίχους ερωτόκριτου. Υψηπέτης. Ο ερχομός καλός ως αν φευγιό, όψεις δίχως σημάδια και ταξιμάκι ο λογισμός. Σε χρυσοσκάλιστη κασέλα την ανάμνηση να προστατέψω, φιγούρες ευπροσίγορες που αγάπησα. Με βούρια ταξιδεύω την εικόνα σου, Μέγα Χάνδακα. Απ' τις κουρτίνες των παραθύρων μιας κάμαρης, τον ψιλορίτη, όρη λευκά και αστερούσια. Να συντεριάξω της ρονιάς το στέναγμα, των δεσμών το λύσιμο, να ζω στο Χάνδακα, ναι, ναι, μετρώντας τους αέριδες, τις τρικυμίες του κριτικού πελάγους, στην σημαία του ορίζοντά σου κέντησα τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής μου. Αυτός ήταν ο Μέγας Χάνδακας, είναι ο Μέγας Χάνδακας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νικόλα που μου κάνει την τιμή να διαβάσω τα υπέροχα ποίηματά του.
0: Ευχαριστώ για την όμορφη συντροφιά σας, Νίκο Λουκαδάκη, Νικόλα Σταυρουλάκη. Καλή δύναμη στη γραφή σας.
2: Να μου επιτρέψεις να κλείσω.
0: Παρακαλώ.
2: Με την εποδό λοιπόν. Δεν πίνουμε και όταν πίνουμε δεν οδηγούμε.
0: Σωστά.
2: Γιατί σήμερα ήμασταν εμείς, αύριο δεν θέλω να είναι κανείς. Παιδιά, μεγάλη προσοχή στον δρόμο.
0: Να προσέχουμε να φοράμε και ζώνη και κράνος.
2: Και ζώνη και κράνος. Και τα τηλέφωνα παροπλισμένα. Και,
0: μάστη,
2: και τον κοκ. Να σέβονται τον κοκ. Τον κοκ

0: Αυτό
1: να προσέχουμε λοιπόν, να προσέχουμε όλοι να προσοχή προσέχουμε. Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
4: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνο. χρόνια, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920222625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
2: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Κι ο κοπέλι εβόσκευα τα πρόβατα στα όρια.

0: 87,9.
1: Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο τόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

Μπλιο κουτιά, δε στένω μπλιο τσικάλι. Δε στένω μπλιο τσικάλι, έκαει κάτι μια φορά, να μην καώ την

0: Πρωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορος στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έθεσε ξανά τις τιμές του πετρελαίου σε τροχιά ανόδου. Η εκεχηρία σε ισχύ, λέει ο Τραμπ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Εν μέσω αβεβαιότητας λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ο οίκος αξιολόγησης Fitch θα δώσει σήμερα στη δημοσιότητα την ετοιμιγορία του για την ελληνική οικονομία. Θρίλερ με μυστηριώδες πολεμικό ντρόουν σε σπηλιά της Λευκάδας, σενάρια για εμπόρους ναρκωτικών της αλβανικής ή της ιταλικής μαφίας. Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για το πτώμα σε φλεγόμενο γιο ταχύ στο Δομοκό. 3 νεκροί και 10 αγνοούμενοι μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Ανησυχία για την επιστροφή του Ελ Νίνιο, αυτή θα είναι η πιο καυτή χρονιά σύμφωνα με το Κοπέρνικους.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπό σκουροπράσινο με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα στα ρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί η Εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 4 34.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγροκαυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
10: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11:00. Μία προσφορά.
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ψυχές που έχω κι εγώ για σένα.
1: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης.
2: Έλα.
1: Ερωτόκριτος.
3: Θα ανεβώ στον ουρανό

0: Αυτοκίνητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
6: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
5: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα. Παντού.
9: Δηλαδή,
10: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α, παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ερωτόκριτος.
16: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
15: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθενός και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της ΑΕΚ για το πολύ σημαντικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με την επιλογή που θα κάνει στην επίθεση να συγκεντρώνει ξανά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σε αλλαγές σε πρόσωπα και κυρίως σε δύο θέσεις, αλλά όχι στο σχήμα κόντρα στον ΠΑΟΚ, προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ σύμφωνα με το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό. Σε άδειες εξέδρες το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τιμώρησε την ΠΑΕ με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Την επιστροφή του Γιώργου Βαγιανίδη φαίνεται πως εξετάζουν οι πράσινοι, σύμφωνα με δημοσίευμα πορτογαλικής εφημερίδας που αναφέρει ότι το τριφύλι έχει κινηθεί για τον 24χρονο παίκτη. Ευχάριστα νέα στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδε τον Δημήτρη Χατσίδη να βγάζει όλο το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να τον υπολογίζει κανονικά για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και υπάρχει αναμονή για την κατάστασή του.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Υπάρχει μια αυλή μαγική, ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου.
10: Ναι, πέρας. ξένο παλιάτσις.
11: Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
12: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
13: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
14: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
13: Δεν υπάρχει.
14: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
13: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
15: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
16: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
17: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
18: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
19: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Βόρεια Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι, από το απόγευμα στα δυτικά βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 βαθμοί σε Αθήνα Λίμνο, 22 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα, 23 Γιάννητσά Θάσος Καλαμάτα Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Σύφνος, 24 Σάρτα Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 25 Σάμος Χανιά, 26 Ρέθυμνο και 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφία Νογιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφία Νογιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφία Νογιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευή.

0: συσκευές. Καμπουράκης, δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
4: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24218.
4: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.
1: Είσαι ο ερώτας μου, ο χτύπος της καρδιάς μου, η αναπνοή μου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας, από 3,9% το Μάρτιο. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λάβουν και οι γυναίκες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και της παράλυσης στα στενά του Ορμούζ, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια. Κερδισμένοι είναι η πετρελαϊκή κολοσσή, η Wall Street, οι αμυντικές βιομηχανίες, αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατασκευάζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.299 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων Όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Αμίτα Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η Εξάδα 4.69.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
10: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος.
12: Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θάλασσα, θάλασσα μου. Αγριεμένη θάλασσα. Χειμώνα στην καρδιά μου. Τα κύματα επάνω.

και στου εβδάτου τι έγκρε. Είσα τσιλόγικε, εγκρέμισα τσιλόγικε. Και το δουνιά τα πρέπει, σ' αγάπη σου τον έγκρεμο.

0: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά. Στο δικό της ραδιόφωνο. Ερωτόκριτος.
1: Πάνω στην πέτρα ζωγραφιάς κάλυσα τη μορφή σου και την ξανοίγω να περνώ την ώρα μου μαζί σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Η Φιλιάνα της Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή.

0: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης, θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat, χρώματα Craft και Isomat, καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης, μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι, τηλέφωνο 28920 51 346. Για μόνωση που αντέχεις το χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
6: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
4: Ερωτόκριτος.
6: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκεί που στέκεις τα σου. Εκεί που στέκεις τα σου.
4: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ταξίδια. Ταξίδια κάνουμε το νου. Κι είναι μόνο δικά μου. Η μόνη μου αποσκευή είναι τα όνειρά μου.

Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο που καημένε νεραχλή, καημένε νεραχλή.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Υπάρχει μια αυλή μαγική, ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή, στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
5: Runner και Tronix.
4: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Ογκατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Ογκατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Ογκατήφ. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι.
8: έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ερωτόκριτος.
15: Φλόγα εσύ κι εγώ κερί, δώσ' μου φωτιά να ανάψω, να στάξω και το σ' αγαπώ χάμε στη γης να γράψω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ηλιεφωνιά, φωνιά στο όνειρο λένε πως έχεις γίνει. Μα εγώ σε λέω λυτρωτής τη νύχτα στην οδύνη.

0: Με τη υγεία σας, καλό να σας
1: πω. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνο
4: Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση

0: ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπωλείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπωλεία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργεια στον κλιματισμό. Midea Solstice με τεχνολογία AI EcoMaster μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892 022 502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: σπίτι μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Θεέ μου την ώρα που γελά Ανατολή την Κάμε και μένα Δύση απέναντι θέλει δε θέλει.

0: Αυτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας, από 3,9% το Μάρτιο. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λάβουν και οι γυναίκες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και της παράλυσης στα στενά του Ορμούζ, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια. Κερδισμένοι είναι η πετρελαϊκή κολοσσή, η Wall Street, οι αμυντικές βιομηχανίες, αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατασκευάζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.299 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
9: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί η Εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92-434.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
9: Τα ακριοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.

0: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Μα τα λιώ της bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο. Είναι οι καλύτερες.
0: Μα τα λιώ της bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Μα τα λιώ.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
3: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
2: Ρεμπέκα.
3: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
2: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
3: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
2: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
3: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
2: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
3: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλα Φύτο.
3: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
2: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
4: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 2892051346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Α παντού.
11: Δηλαδή?
10: Α. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Μαζί και απόψε, παρέα μέχρι τις 9, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι. Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ίντερνετικά σε όλο τον κόσμο.

Μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρούκος. Έχουμε ξεκινήσει απόψε το πρόγραμμά μας με Θανάση Σκορδαλό. Το χρωστάω από χθες το βράδυ στον κύριο Γιώργο στην Ιερά Πέτρα.

Να πω μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα σε ένα ζευγάρι. Δεν θα πω ηλικιωμένων. Μεσόντριβο. Η κυρία είναι νοσοκόμα. Και ο άλλος κάνει τον υπόδουλο της νοσοκόμας. Να χαρίσω όλο το πρόγραμμα της εκπομπής σε αυτό το ζευγάρι. Και έχει μεγάλη σημασία που το λέω. Γιατί η Πάτσης πριν από λίγο πρέπει να τον προσέχεις ιδιαίτερα. Μου λέει Γιάννα. Γιατί πολύ απλά στο δικό του σώμα έμαθες να κάνεις ενέσεις. Κυρία μου,

πω κι άλλα σε λίγο. Αφού ξέρω τώρα ότι τον ελατρεύεις τώρα, τι μας ελες, τι μας ελες. Το παίζεις σκληρή. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Γιώργη Παπαδάκη.

Αυτό το κομμάτι είναι χαρισμένο στη νοσοκόμα που λέμε απόψε από τον άντρα της. Μου έδωσε ειδική παραγγελία

γράφει ο ξάδερφος ο Μανώλης ο Μπρόκος στο βιβλίο του με τίτλο «Αναστορούμε τα παλιά». Τίτλος «Ο χρόνος». Στο χρόνο που ένας θάλαγος θέλει στη γη να αγγίξει, τόσο μικρή είναι και η ζωή και το έχει αποδείξει. Ότι στον κόσμο γεννηθεί ο χρόνος κουμαντέρνει και ένα δεντρί που στέκει ορθό με τον καιρό θα γερνεί. Ο σάντοφός σου πρόσεχε το χρόνο που θα δώσεις για δεν ξαναγυρίζει πιο να τον αναπληρώσεις. Όλα περνούν γλίγορα, μα πια πολύ η νιώτη. Κι όσια δε θέλει του κλουθά, του χρόνου του προδότη. Σκαλή σκαλή είναι η μέρα μας, κι ο πίσω δε γυρίζει. Κι αν φτάξεις και στην κορυφή, αλλού κατηφορίζει. Δεν είναι ο χρόνος μπορετό το αύριο να αλλάξει. Όποιος τα μίσει από μας, από πάνω δεν πετάξει.

Να δώσουμε μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα, τεράστια καλησπέρα στον καλό φίλο τον Ηλία του Φανουράκη. Γράφει στο απόψινό του μήνυμα: καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλη την καλή παρέα μας. Καλή συνέχεια και καλή βραδιά. Να σε καλά Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Γρηγόρη Σαμόλη. Θα το χαρίσω στο φίλο του Μανώλη, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο με την παρέα του. Καλή ακρόαση.

0: Να το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στο φίλο μας του Γιώργη.
1: Και τη ζωή μου άδεια.
0: Έχω πει πολλές φορές ότι τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Σηκώνει και αυτό το δικό του σταυρό, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει.

0: Όχι, ρε Γιώργη, δεν πρέπει να φορείς εσύ μαύρα ρούχα για αυτό το σκοπό. Ας το να περάσει.
1: Γι' αυτό μου πρέπει να φορώ πάντα τα μαύρα ρούχα.
0: Πάμε να ακούσουμε Κωστή Κακουδάκη, Μιχάλη Πετσάκη. Θα το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στον κύριο Δημήτρη που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο μιλήσαμε λίγο πριν στο τηλέφωνο εκτός αέρα και το ζήτησε.

Να καλησπέρισω επίσης το Δημήτρη και τη Βούλα Τρανουδάκη, μας ακούνε από την Άξο. Το κομμάτι σας μετά τις διαφημίσεις, παιδιά. Καλή ακρόαση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Ακούστε την

0: εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Πάμε να ακούσουμε τώρα την Πετροπέρδικα με τον Δημήτρη και τον Μιχάλη Κουνάλη. Γράφει ο Δημήτρης Κιβούλα Τρανουδάκη από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μας σε όλο το ακροατήριο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Αν μπορείτε, βάλτε την Πετροπέρδικα. Το ακούμε το κομμάτι που ζητήσατε, παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.

Νίκος ο Τρανδάκης γράφει: καλησπέρα κύριε Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριο σου. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρία.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά και καλησπέριζω την παρέα όλη από το Τυμπάκι, το κύριο Γεία, το κύριο Κουκκινό, την Ευγενία, τη Μαρίκα, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Γοντικάκη, την αγαπημένη μου, την κυρία Νίκη, την κυρία Ευθυμία, τον κύριο Χαραλάμπη, τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία, την κυρία Ελένη, πώς, όλους τους ενδεμένους, όλους τους ενδεμένους, την Τόνια μας, και θέλω να μου βάλεις το Ναστελέα του Τραμουντάνη, Μαγιάιντα. Θα αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο, την οικογένειά σου, τη δικιά μου. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Πάμε να ακούσουμε Κώστα Μουντάκη. Χαρισμένο στον Ορέστη, στον καλό μα φίλο τον Ορέστη, τον Πασπαράκη στη Νέα Υόρκη, ο οποίος χαρίζει με τη σειρά του σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά όμως χαρίζει στο Πειραχτήρι, στο Βίτορο Δημήτρη και στους χορηγούς της εκπομπής. Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο και τεντοτεχνική Σάστοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, Γιάννη.
0: Καλώς τον αξάδερφο.
1: Θέμα, Αλληθός Ανέστη.
0: Αλληθός Ανέστη.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να καλησπέρισω όλο το ακροατήριο από άκρη σε άκρη, ιδιαίτερα τους ξενικαμένους μας και προσωπικά, πολύ προσωπικά τον κύριο Δημήτρη τον Βιτόρο, που έχω να βγω μέρες να του στείλω το χαιρετισμό μου του ανθρώπου, σε όλους τους ξενικαμένους βέβαια, σε όλους τους συντόπιους. Να καλησπέρισω τον Αντώνη τον Κοκκινό, να καλησπέρισω την κυρία Μαρία την Καλεντάκη και όλο τον κόσμο που ακούει. Όσον αφορά τη συζήτηση που είχαμε πριν κάποιες ώρες μαζί, έβγαλα δυο καινούριες και θέλω να σου τσιπώ, εάν θες να τις ακούσεις.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, Χριστιανός Ορθόδοξος. Λογούμε και υποκύπτω, μα και αξίες κουβαλώ και δέντρη καταρρύπτω. Αυτός που τις αξίες μου θέλει να καταργήσει, θα με αφορμή και στη ζωή με τσικαϊμούς θα ζήσει. Είναι λίγο εγωιστικό αυτό το δεύτερο, έτσι. Αλλά μου είπες προημερών, είπες μάλλον προημερών στον αέρα ότι έχω γίνει πολύ ευαίσθητος, πώς το πες, έχω γίνει
0: τελευταία, ναι, έχεις γίνει πολύ ευαίσθητος.
1: Μπράβο. Να ξέρεις όμως ότι ο ευαίσθητος άνθρωπος, άμα τον εμανίσεις, κάνει κακό μανισμένο. Και προσπαθώ να μην μανίζω, γιατί καλά άμα μανίζω, μανίζω κακά.
0: Καλά το κάνεις, να μην μανίζεις.
1: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, άντε. Καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Και υγεία σε όλο, υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγό σου. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το ευρωπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέ ρε Δημιο, τρελάθηκες ρε. Χωριάτικο θα φωνάεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Αλεφαντινό. Εγώ για μια καλή φιλιά.

0: καλησπέρισουμε την κυρία Μαρία Καλεντάκη. Κυρία Μαρία, καλώς όλοι σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη και Χριστός Ανέστη που είπε και ο ξάδερφός.
0: Αληθώς Ανέστη.
1: Να είστε καλά. Καλησπέριζω και του λόγου σου και τον αγαπημένο ξάδερφο τον Γιάννη. Τον άκουσα μόλις. Τον ευχαριστώ και για τα χαιρετίσματα. Ανταποδίδω του κι εγώ. Χαιρετώ και τα παιδιά τα αγαπημένα στην Άξο όλα. Όλη την οικογένεια, τον κύριο Γιώργο. Όλους την Αξώτες φίλες και φίλους. Σας ευχαριστώ παιδιά. Που δεν μας ξεχνάτε και μας χαιρετάτε συνέχεια και να είστε ευλογημένα και η χάρη του Χριστού να σας στηρίζει πάντα στα σπίτια σας και στα παιδιά σας. Ανταποδίδω τα χαιρετίσματα και στην κυρία Μαρία, σε όλες τις κυρίες, στον κύριο Δημήτρη, στην κυρία Ευθυμία, όλοι που ακούνε απανταχού και στα παιδιά μου και στα εγγονάκια μου και σε όλους. Και επειδή τώρα λες και για τη φιλία, ευχαριστώ που βάλεστε τι κουνάλιδες, γιατί αυτοί ήταν τα είδωλα του εγγονού μου. Αυτή η πετροπέδικα μ' αρέσει, γιατί τι κουνάλιδες και το παιδί μου πρότυπο.
0: Θαυμάζω κυρία Μαρία το κουράγιο σας, κουνάλιδες, την ψυχραιμία σας, γιατί την ξέρω την ιστορία μου, την είπατε. Μακάρι, μακάρι να επικρατήσει λογική.
1: Εγώ και μοναχή μου, γιατί ο προχθές αυτό που συνέβηκε στο Ηράκλειο, έθαναν άντρα, το σκοτώσανε και εμένα το κοπέλι χωρίς το παιδί μου πισόπλατα και το φύκανε χάμε σκοτωμένο σαν το γουρνάκι. Αλλά όμως εμάδωσα τόσο στα παιδιά μου όλα και το σε λέω παιδιά, τη χρεμία θα δείξετε στη ζωή σας, γιατί το Γιωργιό και 10 φωνικά να κάνουμε δεν το γεγέρνω. Οπότε αφού δεν γεγέρνω εγώ το εγγονάκι μου, για
0: σοφή
1: τα
0: κίνηση,
1: να πάμε.
0: Σοφή κίνηση κύριε Μαρία.
1: Γιατί παιδί μου θα παμπείτε φυλακή. Αφήστε
0: τη
1: παιδί μου στο Θεό. Αφήστε τη στο Θεό και ο Θεός είναι ο καλύτερος δικαστής. Από τα δικάσει αυτούς που μας επονέσανε. Και ούτω θάμα το κύριε Γιάννη, δεν λέω ποτέ και κάτω πράγμα άλλο.
0: Να μην πείτε.
1: Δεν λέω τίποτα άλλο, αλλά ο Θεός ορεί και κρίνει και κάνει. Εγώ για τα παιδιά μου την αξιοπρέπεια και το σεβασμό του κάθε ανθρώπου στη ζωή δεν μπορώ να αφαιρέσω ζωή. Δεν μπορώ, ο νους μου αυτό δεν το βάλε ποτέ. Δεν το βάνει ο νους μου αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε, δεν είμαστε αυτή τη τάξη ανθρώπων. Και λυπούμε και λέω στους ανθρώπους όλους αυτούς να έχουν ψυχραιμία, μη γίνεται τέτοια πράγματα. Εγώ θα πω για τη φιλία, και είπε και για τη φιλία τώρα το τραγούδι σου, ένα μικρό να το αφιερώσω σε όλο αυτόν τον κόσμο που με αγαπά πραγματικά και πώς έχω τη φιλία στην καρδιά μου. Και λέω, έχω στη σκέψη ένα λουλούδι, όπου φιλία θα το πω. Και δεν υπάρχουν αριθμοί στα λόγια να πω το πόσο το αγαπώ. Κάθε απουλικό χαράξη, κάνω μεγάλη προσευχή. Να ανθίζει να μοσκομυρίζει, όλη η πλάση να το χαρεί. Αν κάποτε υπάρχει ξέρα και ο ουρανός δε ρίχνει νερό, δε ρίχνει βροχή, θα το ποτίζω με δάκρυά μου. Δεν θα το αφήσω να ξεραθεί. Συνέστημα, φιλία μεγάλο, αγάπη λουλούδι ζηλευτό, θα είσαι πάντα μέσα στην καρδιά μου. Όσο υπάρχει και όσο θα χτυπώ. Αυτό είναι την αγάπη. Και όσο ζω στο παλάθο. Όσο χτυπάει η καρδιά μου και όσο ζω.
0: Να είστε καλά,
1: και όλη
0: κύριε
1: την Μαρία. Αγάπη αφιερωμένο σε όλη αυτή την καλή φιλία πραγματικά που υπάρχει στον κόσμο και ενώνω μέσανε με έναν καλό λόγο, με μια καλησπέρα, με μια καλημέρα και δίνω με λίγη χαρά ο ένας τον άλλο. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό
1: βράδυ.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη, αληθώς Ανέστη.
2: Χαιρετώ την αρχόντιδα την κυρία Καλεντάκη που άκουσα όλη την ιστορία της. Το ξάδερφο στον Ευαίσθητο τον άντρα.
0: Τέτοια λέγεται τώρα. Τέτοια λέγεται τώρα να γίνει άλλος τόσος.
2: Είναι όμως. Είναι. Το γνωρέσει την Ελένη, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, το Σομαροστεγή, το Γκουκλινό, το Γκοσάρο, το Χαραλάμπη, την Τόνια και σε παρακαλώ να βάλεις δίση μικρή μου τη χαρές με το Ροδάματο.
0: Εντάξει κύριε Δημήτρη.
2: Και το χαρίζω σε όλο το ακροατήριο σου.
0: Και
2: καλό παρακολουθήριακο σε όλο τον κόσμο. και στο εργαλειστήρι σου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά και εσύ.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια.

Επειδή μιλούσα εκτός αέρα, υπήρχε άλλη μία γραμμή η οποία έπεσε. Δεν ξέρω ποιος ακροατής ήταν ή ποια ακροατρία. Δεν έγινε επίτηδες. Και κοντεύουμε σε διαφημίσεις. Νίκος Ροϊδάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε όλους τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Άλμα του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο στη χώρα μας, από 3,9% το Μάρτιο. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόν στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς βρέθηκε πάνω του μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λάβουν και οι γυναίκες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο μετρούν το κόστος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και της παράλυσης στα στενά του Ορμούζ, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με δισεκατομμύρια. Κερδισμένοι είναι η πετρελαϊκή κολοσσή, η Wall Street, οι αμυντικές βιομηχανίες, αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατασκευάζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.299 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο 1ο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, 1ο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Να χαρίσω ιδιαίτερα το συγκεκριμένο κομμάτι στον παππού του Αριστείδη, του Ριζωνάκη.
1: Σιγά το μαχαλάδες.
0: Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 29 Δετάρτου 2026.

0: Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς, κυρία Ευγενία.
1: Καλησπέρα, Καλατό FM. Καναρατό, Χρήστε, Γάζο Διατέρας. Ο πατέρας του τον Βρόχο. Η κυρία Βοντικάκη. Η κυρία Νίκη, η κυρία Καλεντάκη. Η κυρία Κατερίνα, η κυρία Μαρία Θερκανοχώρη. Την κυρία Ευθυμία, την κυρία Δέσποινα, την Κατερίνα, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια. Και καλησπέριδα και όλες, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που γιορτάζουν την Κυριακή. Και την κυρία Μαρίνα τη Βοντικάκη. Κανείς χρόνο βάλει ένα τραγούδι του κυρίου Μαζοκοπάτσι και την καρδιά μου έκανα στους γύρους του Μπραζιόλη για την κυρία Βοντικάλη.
0: Βεβαίως, κυρία Ευγενία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Εξήντα χτύπους το λεπτό, κάθε καρδιά χτυπάει. Κάθε καρδιά χτυπάει μόνο.
0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, από τη Βιάνο.
0: Καλώς, κυρία Κατερίνα.
3: Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη και ευχαριστώ την κυρία Ευγενία για την καλησπέρεση. Όλους που είπαινε τους χαιρετώ κι εγώ και όσους εξέχασε, τον Χαραλάμπη, τον Ηλία του Φανουράκη, τον κύριο Δημήτρη, την Ιωάννα στην Άρβη, όλη τη Βιάνο, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα πω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες που γιορτάζω με τον Κυριακή. Και επειδή έχω χάσει βέβαια τη μάνα μου γιατί είμαι πια γριά κι εγώ και όπου να είναι κι εγώ θα αυτό, θα πω λοιπόν για τη μάνα μου μερικές που μου λείπει μαντινάδες αν έχω χρόνο.
0: Ναι, πείτε μας.
3: Λοιπόν, μάνα μου κι άπου βρίσκεσαι να γιάσει η ψυχή σου γιατί πολλά με δίδαξες με την ανατροφή σου. Από τον καιρό που σε έχασα, μάνα φτερά δεν έχω, μα την ευχή σου μου δώσες και στους καημούς αντέχω. Μάνα εσύ η αφορμή, τα μάτια μου να τρέχουν, στ' Αγίους κάνω προσευχές, στ' αγκάλες τους να σ' έχουν. Με φτώχες με μεγάλωσες και με μεγάλο κόπο, μα μου μάθες πώς να φέρω με τον αλωνόν ανθρώπο. Τα λόγια σου σαν φυλαχτό μες στην ψυχή μου τάχω, κι όπου κι αν πάω κι αν βρεθώ παρηγοριά μου τάχω. Γράμματα δεν εκάτεχες, δεν πήγες στο σχολείο, μα στη ζωή με δίδαξες και αγάπη στο βιβλίο. Αγάπη και εκτίμηση μου δίδαξες και εμένα, όλο τον κόσμο να αγαπώ, να μην μισώ κανένα. Μάνα πάντα τα μάτια σου, στα μάτια σου έδειχνε στη γαλήνη και ό,τι κι αν μας σύμβαινε έπαιρνε στην ευθύνη. Κρυφό δεντρή αγάπη σου και δίδαξες και εμένα, αγάπη και εκτίμηση να έχω για τον καθένα. Πάντα με το χαμόγελο και με την καλοσύνη και η στοργή στο βλέμμα σου έφερνε τη γαλήνη. Αυτά για τη μάνα μου, να είναι ελαφρύ το χώμα που τεσκέπασε και να είμαστε καλά όλες οι μανάδες του κόσμου, να χαίρεσαι και στη μάνα σου.
0: Και εσείς να είστε καλά, να τη θυμάστε την
3: ίδια σας. Και εμείς που είμαστε μανάδες να φερόμαστε σωστά στα παιδιά μας για να τους δείχνουμε το σωστό δρόμο.
0: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, καλή βραδιά.
0: Άλλο
3: και
0: βράδυ.
3: Θα βάλεις, αν έχουμε χρόνο, ναι, βάλε ένα κομμάτι του Μιχάλη του Τσαγκαράκη, όποιος σε βολεύει. Αν έχεις χρόνο. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλησπέρα Δέσποινα.
1: Η Δέσποινα είμαι από την Ιερά Πέτρα. Καλησπερίζω όλη την όμορφη παρέα. Τους ευχαριστώ όλους για τις καλησπέρες και τα χαιρετίσματά τους και ανταποδίδω κι εγώ. Όσοι πήραν προηγουμένως, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Ευγενία, τον κύριο Δημήτρη τον Βιτόρο και όλους τους υπόλοιπους που χαιρετούν και εμένα. Να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες, όπως είπε και η κυρία Κατερίνα, και θα ήθελα να μου βάλεις το τραγούδι «Αρχόντισσα της σκέψης μου». Το χαρίζω στα παιδιά μου και μετά σε όλη την καλή παρέα που ακούει την εκπομπή σου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Αχιλέα Δραμουντάνη. Αχ, και για Ιντα. Είναι το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώριε.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Ζάνη μου, καλησπέρα, καλησπέρα τ' απόψε. Όλα καλά?
0: Μια χαρά, εσείς?
1: Κι εγώ μια χαρά. Καλησπερίζω κι εγώ με τη σειρά μου όλο το ακροατήριο μας. Τη Δέσποινα που άκουσα τώρα, την κυρία Κατερίνα, τον κύριο Βιτόρο και όλο τον κόσμο που ακούει Ζάνη Μπρόκο. Ξέρω το κριτό. Να σου πω και δύο-τρία ματιναδάκια.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν άλλαξα ποτέ. Έχω την ίδια όψη. Κι ας προσπαθεί η μοίρα μου το γέλιο να μου κόψει. Μισή την έχω την καρδιά. Τ' άλλο κομμάτι εχάθη. Αφού βάνα το μπέτι μου προς τα δικά σου λάθη. Καρδιές που αγαπηθήκανε κι όμως μαζί δεν ζούνε. Έχουν στον ώμο το σταυρό βαρύ και κουβαλούνε. Είναι από το βιβλίο της Δέσποινας Παντιδάκης. Καλή συνέχεια κύριε Ζάνη, ένα καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ ένα νέφος, κάτι κόκκινες ψυχάλες τα αυτοκίνητα που πέφτουνε.
0: Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Απλά έχει ήρθει σκόνη και αυτό είναι όλο.
1: Ναι, αυτό έρχεται. Εσκέψου τι θα είναι τη νύχτα.
0: Δεν πειράζει.
1: Ό,τι πέψει, δεν πειράζει. Καλή βραδιά, καλή συνέχεια κύριε
0: Ζάνη. Καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά και εσείς, γεια.
0: Είναι απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο όταν υπάρχει νοδιά να φέρνει σκόνη από την έρημο της Αφρικής και δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε ορισμένοι. Ήρθε το τέλος του κόσμου και ήρθε το τέλος του κόσμου. Τίποτα δεν ήρθε. Έχουμε πολλά να περάσουμε σαν ανθρωπότητα ακόμη. Σαν είδος τα έχουμε κάνει τόσο χάλια. Έχουμε καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Ο άνθρωπος τα έχει κάνει όλα αυτά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Εκτός αέρα, παρακαλώ.
0: Μισό λεπτάκι.

πόσο χαίρομαι τους ανθρώπους που αγαπούν τα κοπέλια και ειδικά τα μητσιά κοπέλια. Το μικρό κοπέλι, το μωρό, όταν έρχεται στον κόσμο, έρχεται να παραλάβει κάποια στιγμή τη σκητάλη τη δική μας, με τα λάθη μας, τις βλακίες μας. Κι όμως υπάρχουν μια μπάστα ανθρώποι, μια μπαρτίδα, να το πω καλύτερα, που αυτοί δεν έπρεπε να λέγονται ανθρώποι. Είχα την ατυχία κάποια στιγμή να έχω κοντά εκεί που έμενα ένα τέτοιο ανθρωποειδές. Τα βάνε με τα μωρά. Και κάποια στιγμή τα έβαλε με το γιο μου το μεγάλο, 1,5 χρονού. Ίσα-ίσα που προπάθαινε. Άντε τώρα να ελέξεις θυμούς, να δεις θρησκείες, να δεις να υπακούσεις. Ο Θεός να την συγχωρέσει.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώνει, αγροπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Δημιού, τρελάθηκε ρε.
2: Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μαθαίο Γιαννούλη
4: αυτή την Κυριακή
0: και Βαγγέλη Πιθαρούλη.
4: Και το φεγγάρι θα σε ψάχνει για να σου.
0: Το κομμάτι είναι χαρισμένο από τη Λυκή Μαρία από το Ηράκλειο στον εγγονό της, το Γιαννιό, για τα γενέθλιά του. Να το πούμε κι εμείς. Πολύχρονο και χαρούμενο το παιδάκι. Χάριζε στην παρέα της, στα παιδιά της, στην οικογένειά της.

Συνεχίζουμε. Ροδάμαθος Ανδρουλάκης, Μανώλης Καγκλής. Ζήσε μικρή μου τσιχαρές. Είναι το κομμάτι που ζήτησε απόψε ο κύριος Δημήτρης Βιντόρος, μας ακούει από τη Γερμανία. Ευχαριστούμε λοιπόν με όλη μας την αγάπη σε εκείνον και στην παρέα του.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώς τον Αντώνη μας. Καλώς
1: τον. Τι τα κάνεις?
0: Είμαι χαρούμενος γιατί σε ακούω στο τηλέφωνο.
1: Α, κι εγώ σκιάς. Μόνος είσαι δηλαδή. Τι τα κάνουμε τα εμείς, μπρίκια κολλάμε.
0: Κοιτάξτε να δεις, Αντώνη. Εγώ παρατηρώ από τη δική μου θέση. Όποτε βγει ο Αντώνης ο Κοκκλινός στον αέρα της εκπομπής, υπάρχει νεκρική σιγή από τους υπόλοιπους. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Η γιορτή της μάνας είναι την Κυριακή. Εκπομπή δεν έχει σαν με τότε σας, λοιπόν προκαταβολικά. Ποια λέξη πρώτη θα ακουστεί στου κοπελιού το στόμα από τα γενοφάσκια του που δεν μιλεί ακόμα? Μαμά. Μαμά θα πει και θα γελά, θα ξεπετασαρίζει και θα πετά τα χέρια του να την εξεχουρδίζει. Τα μάγουλάτζι θα φιλεί, το στήθος τσι θα πιάνει κάθε φορά που θα πεινά τα χείλια του να βάνει. Ώρες απούσει πυρετό να κλαίει, να γκρινιάζει, τσιμάνας του την αγκαλιά μπαίνει και ησυχάζει. Ο Ντεσαλέψη θα γλακά στον πόδα τσι γιαγιάς του, μάνα τσιμάνας του κι αυτή, κι αφέντρα τσι καρδιάς του. Στα νεϊκά τα συμβουλές τσιμάνας του θα πάρει, για να είναι άνθρωπος σωστός εις τη ζωή στα βάρη. Ποιας μάνα σε μεγάλωσε κοπέλι να γεράσει, όσο χρονό και να γεννεί, γλακά, γλακά να τα αγκαλιάσει. Τ' αγάπης το εικόνισμα πρέπει να σεβαστούμε, έχει τσιμάνα στη μορφή για να το προσκυνούμε. Στην κάθε μάνα σήμερο που έχει παιδιά και γόνια, χρόνια πολλά να πούμενε και ευτυχισμένα χρόνια, σε εκείνες που πονέσανε κι είναι χαροκαμένες, που καταδικαστήκανε να είναι μαυροντημένες, θα πω μονάχα ο Θεός κουράγιο να σας δώσει και από τον πόνο της καρδιάς λίγο να σας λυτρώσει. Και εμείς που τσιχάσαμε πάλι να ευχηθούμε, έτσι από ψηλά που βρίχνονται σαφή θα τσιτιμούμε. Μάνα μου λένε τα χείλη μου, και μένα τα δικά μου, δεν σου ξεχνώ γιατί θα ζεις μάνα μες στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για το χρόνο, φίλε Γιάννη.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Αντώνη, πάντα.
1: Την καλησπέρα στο Μιχάλη, στην Καλλιόπη τη φιλενάδα μας, στην κυρία Γοντικάκη, στη Βαγγελιό στο Ρέθεμνος, στον Αποστολάκη το φίλο μας με την κοπελιά του στην Αγιά Βαρβάρα, σε όλους οι ακροατές την καλησπέρα μας και την καληνύχτα μας.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Oh, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων. Oh.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο.

0: για απεγκλωβισμό από εκτροπή οχημάτων. Δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
1: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Βασίλη Σκουλά, Αντώνη Μαζοκοπάκη. Είναι το κομμάτι που χαρίζει η κυρία Ευγενία στην κυρία Μαρία Βοδικάκη.

0: Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλώς τη κυρία
1: Κουπινάκη. Σας αγαπώ όλους, αλλά ιδιαίτερα θα πω στον κύριο Κουπινό συγχαρητήρια για τα ωραία που λέει για τη μάνα, και όλοι λέτε ωραία για τη μάνα, γιατί αυτό πιστεύουμε όλοι, ότι είναι αναντικατάσταση η μάνα. Λοιπόν, έχω και μια κοπέλα που με έλεγε μαμά, χωρίς να είναι κόρη μου, γιατί εγώ γιορτή δεν, εμείς λέει μάνα δεν έχουμε, ήταν το ανδρόγυνο ήτανε. Εμείς μάνα δεν έχουμε, χρόνια πολλά να πούμε. Μας είσαι η μανούλα μας που υπεραγαπούμε. Και με έλεγε μαμά, αλλά δυστυχώς πέθανε αυτό το κορτάκι, πολύ δυστυχισμένο. Και ήταν η χαρά του να έρθει κάθε χρόνο να μου κάνει τα χρόνια πολλά και να μου φωνάζει μαμά και να περιποιείται τους ανθρώπους που είχα στο σπίτι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω τώρα άλλη κόρη. Θέλω όμως να πω του κυρίου Κουκλινού και συγχαρητήρια για τα ωραία που είπε για τη μάνα. Και χθες μας έκαμε πάλι και κλαίγαμε, γιατί είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Και θα του χαρίσω δύο μαντινάδες. Ποτέ μου δεν επίστεψα σε πλούτη και σακάλι. Μονάχα ευαίσθητη καρδιά αξία έχει μεγάλη. Η ευγένεια, η καλοσύνη σας. Απευθύνομαι και στην κυρία Μαρία και στον κύριο Κουκλινό. Η ευγένεια, η καλοσύνη σας και το χαμόγελό σας είναι τα πλούτη της καρδιάς για τον συνάνθρωπό σας. Γιατί ξέρω ότι με αγαπάνε πολύ και τους αγαπώ και εγώ βέβαια το ίδιο και αγαπώ και όλο τον κόσμο, δεν ξέρω κανένα. Και είμαι και στο πλάι των γεννητεμένων μας. Δεν θέλω, κυρία Ελένη, να κλαις, γιατί όλοι έχουμε περάσει αυτά τα δύσκολα χρόνια της απουσίας του δικού μας ανθρώπου. Λοιπόν, σας αγαπώ όλους, αυτό να θυμάστε, και πρέπει να λέμε και τον Χριστός Ανέστη 40 μέρες. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη σε όλους σας.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
1: Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό σας βράδυ.

κομμάτι αυτό είναι χαρισμένο από τον αγαπημένο μας το Γιάννη τον Πετσάκη σε όλο το ακροατήριο, ξεχωριστά στην Τόνια. Είναι ο ίδιος ο Γιάννης ο Πετσάκης σε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεβαντώματα. Μαζί του εκείνο το βράδυ στη Λύρα και στο τραγούδι ήταν ο Μανώλης ο Γαργουλάκης και στο λαούτο, το άλλο λαούτο, ο Δημήτρης ο Συγκλέτος. Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 12 Δευτέρου 2025.

Γράφει ο Αντώνης ο Τσεκολιδάκης στο απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο, κυρίως στη γιαγιά μου, το Σομαροστελή, την κυρία Καλεντάκη, το Χαραλάμπη και την Ευγενία. Βάλε όταν μπορέσεις στάλα το νερό. Να σε καλά Αντώνη, καλή ακρόαση.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Άμα ξαναβγεί αυτή που λέει τα αγγλικά τα άσχημα, δεν ξαναπαίρνω. Χριστός Ανέστη.
0: Τα αγγλικά, ποια αγγλικά?
1: Πολλά σημανούλες.
0: Εννοείται το τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Μαρίκα, που απαντά όταν πάρετε τηλέφωνο, αυτή λέτε?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Είναι το τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Μαρίκα, το οποίο να απαντάσει όλες.
1: Δεν είναι, γιατί ξέρω λίγα αγγλικά. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε εσείς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλο το ακροτήριο, ιδιαίτερα στην κυρία Φημία. Πολύ μ' αρέσει αυτή η γυναίκα, αλλά ήρθα λίγο κοντά στο ραδιόφωνο. Πάω έξω. Και σε όλους τον κόσμο και τον Αντώνη με τον Τικολιδάκη, εγώ μαγειρεύω τώρα και σας ακούω όμως. Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
4: Τρελάδι, χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
1: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε το αρχόντισα της σκέψης μου. Ζήτησε η Δέσποινα από την Ιερά Πέτρα. Και να πάμε και στη γραμμή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
5: Ναι, εγώ είμαι η Ελένη, είμαι.
0: Καλώς την κυρία Ελένη, καλώς την.
5: Καλησπέρα. Εύχομαι να μπορέσω να πω αυτό που θέλω σήμερα τουλάχιστον.
0: Σας ακούμε.
5: Γιατί εφέ δεν ήταν εύκολο. Εύχομαι να μπορέσω. Λοιπόν, ήθελα να πω πρώτα πολλά συγχαρητήρια. Χιλιάδες συγχαρητήρια. Άλλα τόσα μπράβο στους ανθρώπους που πάνε και βλέπουν τη ζηρία αγωνικά και κάνουν παρέα και τι είναι θάρρος. Και τέλος πάντων την απασχολούν και ξεφεύγει λίγο το μυαλό της από το πόνο που έχει πάρει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο, το μεγαλύτερο πράγμα που έχει ο άνθρωπος. Και θέλω να πω και με αυτούς που έχασε το παιδί του εχθές και αυτοί που του το πήρανε, αυτός που το σκότωσε και η γυναίκα του. Δεν τους δικαιολογώ, αλλά είχαν και αυτοί μεγάλο πόνο. Οι συγγενείς τότε, οι φίλοι, οι γνωστοί όλοι, πού ήτανε να τη βοηθήσουν πριν να φτάξουν στο σημείο αυτό. Πού ήτανε. Τώρα πήγανε στη Ζηδία, δεν είχαν πάει πιο μπροστά. Θα μου πεις, λένε ορισμένοι, μα δεν θέλανε βοήθεια, δεν θέλανε τίποτα. Με το ζόρι εκεί να πάνε. Αν ήταν καλοί συγγενείς, έτσι το βλέπω εγώ και έτσι ξέρω εγώ.
0: Να σας πω, κυρία Ελένη, κάτι. Να σας πω κάτι. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς το έχω συναντήσει πολλές φορές αυτό που θα πω τώρα.
5: Ναι.
0: Δεν παίρνουμε καμιά φορά χαμπάρι το τι σταυρό και το τι πίεση σηκώνει.
5: Ακριβώς.
0: Ο άνθρωπος μας.
5: Όταν δεν το ζήσει ο άλλος, δεν το καταλαβαίνει.
0: Έχει τύχει να φύγει ο καλύτερος μου άνθρωπος και εγώ προσωπικά ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου, γιατί τον είχα βάλει μέσα στην ψυχή μου σαν άφθαρτο, σαν αποσίδερο.
5: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και όταν τον είδα να κατεβαίνει στο μνήμα, έθαψα τον εμισό μου εαυτό.
5: Ναι, είναι και πολλοί που λένε και τι να κάνω και πώς θα βοηθήσω και δεν μπορώ και να την κακομοίρα, του κακομοίρα, αυτά τα συνηθισμένα που λέμε. Ναι, αλλά εδώ είναι, ζούμε σε μια εποχή που έχουμε όλα τα μέσα. Ψυχολόγους, χίλια δυο.
0: Καλά, αυτοί οι ψυχολόγοι τώρα μια παρτίδα, να πω όχι όλοι, μια παρτίδα είναι η καταστροφή της κοινωνίας. Διότι παρακολουθώ ορισμένους ψυχανόμαλους, ορισμένους ηλίθιους και σηκώνουν βιντεάκια στα μίντια και μόνο προβλήματα δημιουργούν,
5: ναι,
0: σε αυτούς που παρακολουθούν συμβουλές από το ίντερνετ.
5: Ναι, θα το έλεγα και αυτό, αλλά όταν δεν ζήσεις το πρόβλημα του αλλονού ή όταν δεν έχεις ζήσει παρόμοια, δεν καταλαβαίνεις τον άλλο, κακά τα ψέματα. Ο ξένος πόνος δεν γίνεται δικός σου, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλανε βοήθεια από την πρώτη στιγμή. Θέλανε πολύ βοήθεια, μάλιστα, όχι λίγο. Μέχρι που φτάσαν στο σημείο αυτό. Εγώ δεν τους κατηγορώ. Δεν τους κατηγορώ, όχι ότι είναι καλό αυτό που κάνανε, όχι, σε καμιά περίπτωση. Αλλά απλώς τους έβγαλε η στενοχώρια. Επάθανε κατάθλιψιο. Πώς το λένε αυτό, κατάθλιψιομανία. Πώς το λένε αυτό, κατάθλιψιομανία. Δηλαδή είχαν μια κακή, έβγαλε μια κακή ο πόνος μέσα, του βγάλε μια ζήλια. Σου λέει γιατί το παιδί σου, γιατί το δικό μου.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι ήταν εκδικητικότητα, διότι αφού έχασες εσύ το παιδί σου, εγώ το παιδί μου θα χάσει εσύ το δικό σου.
5: Κακός, δεν είναι αυτό, αλλά εσύ τι έβγαλε ο πόνος. Εσύ τι έβγαλε ο πόνος. Δεν είχαν τη βοήθεια εντωμεταξύ, κανείς να τη βοηθήσει. Εσύ τι έβγαλε ο πόνος. Και γιατί μιλώ, γιατί το λέω αυτό, γιατί και εγώ έχω ζήσει, αλλά είμαι ένα παιδί. 15 κάτι. Και έχασα τη μάνα μου ξαφνικά. Δεν είχα ένα αδερφό, είχα μόνο. Δεν είχα τον πατέρα μου. Ο πατέρας μας άφησε μωρά, όπως το είχα πει άλλη φορά. Η γιαγιά μου μας μεγάλωσε. Να κλαίει κάθε μέρα, να κλαίει κάθε μέρα. Να σκοτώνεται, να με έχει και εμένα εκεί κλεισμένη μέσα. Ο παππούς μου να παίρνει τον αδερφό μου να πηγαίνει στην εκδοχή. Εγώ ήμουν με τη γιαγιά μου μέσα όλη μέρα. Να βλέπω με ουρανό και την αυλή μέσα και το σπίτι. Με τρέλανε και εμένα αυτό το πράγμα. Δεν ήθελε κανένα, δεν ήθελε να δει κανένα, δεν ήθελε να μιλήσει κανενούς. Ερχόταν από τη γειτονιά, ερχόταν η κόρη Ζημία που ήταν, είχε κάνει ένα μωρό, ότι το είχε κάνει, και ερχόταν κάπου, τίποτα. Όλα αυτά εμένα με σκοτώσανε. Πώς το λένε, μου δημιουργήσαν μέσα μου ένα μίσος, ένα πόνο, μια κατάθλιψη, μια μανία. Η γιαγιά μου δεν το καταλάβαινε τότε. Δεν το καταλάβαινε ότι με πληγώνει και εμένα. Όχι ότι δεν πληγώθηκα, αλλά πιο πολύ. Τότε θέλει τη βοήθεια ο άνθρωπος. Και να είναι καλά μία γειτόνισσα και συγγενής εκεί που πήρε χαμπάρι τι γινότανε. Και ήρθε και με πήρε. Με πήρε και μίλησε στη γιαγιά μου, θέλει να την αφήσει να πάει στο Ηράκλειο. Δεν μπορείς να την κρατάς εδώ κάθε μέρα να γίνεται αυτό το πράγμα. Έγινε ό,τι έγινε, τι να κάνεις. Είσαι γιαγιά μου, δείξε ότι ήταν η τρίτη κόρη, ήταν μαζί από και πριν απαντευτεί και μετά από παντρεύτηκε τη χείρα, η μάνα μου έμεινε χείρα 21 χρονών. Τρία χρόνια δεν το είχε τον πατέρα μου. Μας έκανε κοντά με τον αδερφό μου.
0: Μάλιστα.
5: Ήταν όλο μαζί και ήταν μεγάλο. Θέλω να πω ότι και εγώ είχα πάθει κάτι τέτοιο. Σε ένα διάστημα έβγαλα μεγάλο μίσος. Για να δω αν μπορέσω να το. Καταλαβαίνω αυτή τη γυναίκα.
0: Και μόνο που προσπαθείτε, κυρία Ελένη, από την άλλη μπάντα του κόσμου, από τη Νέα Υόρκη, να μας πείτε εκείνο τον πόνο που περάσατε τότε. Εγώ πιστεύω ότι βοηθάτε και άλλους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο.
5: Με αυτό θέλω να πω, να βοηθήσω, γι' αυτό το λέω. Ήμουνα στην πιο τρυφερή ηλικία της ζωής μου. Λοιπόν, η γιαγιά μου με μεγάλωσε με τη μάνα μου και με αγαπούσε, δεν είναι ότι ήθελε το κακό μου. Αλλά έχασε αυτό το παιδί της. Είχε μεγάλο πόνο.
0: Ναι, και
5: λοιπόν, μετά από καιρό πήγα στο Ηράκλειο, έμεινα εκεί. Δεν μπορούσα να βλέπω άλλο περιβάλλον, άλλο σε μια μουσία να είναι καλά, ούτε να τις φορές που στάρει. Δεν μπορούσα να βλέπω γυναίκες νέες, ντυμένες, περιποιημένες, να περπατάνε στον δρόμο με τα παιδιά τους, χωρίς παιδιά. Δεν μπορούσα, με πείραζε, με στενοχωρούσε, με νευρίαζε. Χωρίς να το, δεν το έθελα, έτσι μου ερχότανε. Αφού δυο φορές το έπαθα, δυο φορές.
0: Μάλιστα.
5: Και δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά πρέπει, γιατί οι ψυχολόγοι δεν τα ξέρουν αυτά. Δεν τα καταλαβαίνουν, γι' αυτό λένε ότι, γιατί δεν τα ζουν, πρέπει να το ζήσει για να καταλάβει τον άλλο. Και θυμάμαι που περπατούσε, διότι όπως σας είπα η μάνα μου ήταν πολύ νέα. Δεν την είδα ποτέ πέρα από μαύρα, όλο μαύρο φορούσε. Γιαγιά μου το ίδιο. Λοιπόν, πήγα όπως περπατούσαμε στον δρόμο εκεί στο Ηράκλειο, που είναι τα δικαστήρια πιο κάτω. Περνούσα από εκεί να πάω σε μια μουθία πάνω ψηλά στην ανάληψη. Δεν θυμάμαι τόσα χρόνια τι πήγα να κάνω εκεί, τέλος πάντων. Και μου ήρθε να πάω να χτυπήσω. Αυτομάτως λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτά που σκέφτομαι, λέω. Αυτόματα, τι είναι αυτά που σκέφτομαι, τι μου φταίει η γυναίκα. Και έλεγα από μέσα μου, γιατί εσύ να είσαι έτσι. Δημένη, περιποιημένη και η μάνα μου να είναι κοντά.
0: Χωρίς να την ξέρετε. Χωρίς να την ξέρετε.
5: Άλλο, ναι, δεν την ξέρω, όχι, στον δρόμο.
0: Επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, κυρία Ελένη, θα πρέπει να πούμε μία κουβέντα ως συμπέρασμα. Ο καθένας που οδηγεί τον άλλο στην κατάθλιψη και στο ψυχικό φορτίο θα πρέπει να αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Ναι, διότι όλα προέρχονται, αν όχι όλα, τα περισσότερα, το 95% από εκείνους που βάλουν την αρχή και προσφέρουν στον άλλο αφόρητη ψυχολογική πίεση.
5: Μου το δημιούργησε εμένα η γιαγιά μου πιο πολύ. Όχι ότι.
0: Χωρίς να το θέλει, βέβαια. Χωρίς να το θέλει. Χωρίς να το θέλει.
5: Μετά πήγα που στο Ηράκλειο που πήγα, άλλο περιβάλλον, άλλο. Και ντρεπόμουν ακόμα και να φάω.
0: Κυρία Ελένη, σας ευχαριστούμε πολύ που τα είπατε στον αέρα αυτά. Δυστυχώς ο χρόνος μας.
5: Μέχρι που έπαθα πολύ με την υγεία μου, πόνουσαν τα πόδια μου, δεν μπορούσα να περπατήσω.
0: Ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Να σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε μαζί μας στον αέρα. Όλο αυτό
5: άλλη το... φορά θα μπορώ να πούμε και τα υπόλοιπα. Θέλω να πω, όταν συμβεί ένα τέτοιο πράγμα, ο άνθρωπος θέλει πολύ βοήθεια.
0: Έτσι,
5: από ξένους και από δικούς.
0: Να είστε καλά.
5: Και πάλι μπράβο σε αυτούς που βοηθάνε την κυρία Γοντικάτη και οποιαδήποτε άλλη κυρία Γοντικάτη.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο.
5: Να ξέρεις
0: πόσο σ' αγαπώ. Σημαντικό το τηλεφώνημα από την κυρία Ελένη από τη Νέα Υόρκη. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φίλες και φίλοι. Την εκπομπή σας προσέφερε η Σταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τετοντεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά την ερχόμενη Δευτέρα στις 7. Καλά να περνάτε, καλό Σαββατοκυριακό, καλό σας βράδυ.
6: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Υπάρχει μια αυλή μαγική. Ένα μέρος όπου αναβιώνει η αίσθηση ότι τρως από τα χεράκια της γιαγιάς σου. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Εδώ απολαμβάνεις λαχταριστά με ζεδάκια, παραδοσιακή κουζίνα, κρεατικά σχάρας, αντικριστό κοτόπουλο και φυσικά κουνελάκι τηγανιτό όπως το έφτιαχνε η γιαγιά. Όλα με ντόπια υλικά και προσιτές τιμές. Σε ένα ζεστό εσωτερικό χώρο με την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία του Νίκου. Ταβέρνα Αυλή. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6977 12 13 14. Υπεύθυνος Νίκος Καραταράκης. Ταβέρνα Αυλή στο κέντρο της Αγίας Γαλήνης. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Από την κουζίνα της γιαγιάς σου, κατευθείαν στο πιάτο σου. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. χρώματα Craft και Isomat, καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
12: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
11: Παντός καιρού.
12: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
11: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
12: Συντονίσου.
11: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
12: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.

Εδώ είμαστε και εμείς εδώ. Καλησπέρα, πέρα για πέρα. Είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Είναι 8 του Μαΐ. Και ξεκινήσαμε εδώ, Χανιά, Κρήτη, Κόραμα, 93,8. Καλησπέρα, Ερωτόκριτε, 87,9 για το Ηράκλειο Λασίδη. Και απόψε θα προσπερίσουμε, ευελπιστούμε να κάνουμε πολύ καλή παρέα. Βασίλη Σταυρακάκης, Μανουσάκη, καλώς ορίσατε. Καλή βραδιά.

και απόψε για να κάνουμε την παρέα μας 28-210-40-140 ή από το κινητό γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Η πρώτη καλησπέρα μας έρχεται από τη Μαρία από τα Νόγια που λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή από τα Νόγια για όλο το γυμνάσιο Ενωγείων. Θέλει κάτι συγκεκριμένο, θα το μεταδώσω σε λίγο. Κριτικόρα με 93,8 ζωντανά από τα Χανιά μας ακούτε. Ζωντανά μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας και στο Ηράκλειο. Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένες συχνότητες και απόψε στην παρέα σας.

Η αυλαία είναι την ένεξε ο Βασίλης Σταυρακάκης στο Μανουσάκι. Φρέσκο, φρέσκο τραγούδι το επόμενο. Πριν σήμερα ανέβηκε στο διαδίκτυο Νίκος Δημοτάκης, κάτω γειτονιές. 28-210-40-140. Και απόψε Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, να που φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καινούριο τραγούδι Νίκος Δημοτάκης, κάτω γειτονιές.

0: Είμαστε την κυρία Εύα από το Ηράκλειο και απόψε που είναι στην παρέα μας. Την ευχαριστώ. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα κυρία Εύα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Καλησπέρα φίλε Μανώλη, να είσαι καλά αγαπημένη φίλε.
1: Σε ευχαριστεί πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Θέλει να του βάλεις το τραγούδι.
0: Πείτε με, ευχαριστώ.
1: Το όνειρο λέει με τον Κουνάλι.
0: Το όνειρο με τον Κουνάλι, καλώς το σημειώνω.
1: Ναι. Καλά βάλτε ναι, ναι. Εσύ σένα και
0: καλώς.
1: Θα καλησπερίσουμε και τη ρούλα μας, τον κύριο Νεκτάριο Μπούχλη, το Σωμαροστελή, το Αναστάση, όλο τον κόσμο που
0: όλοι
1: ακούει.
0: Όλοι μας την παρέα που κάνουμε παρέα στο Μαρακό και στο Φιγκατοί.
1: Που ακούει Κώστα Χουβεράκη απόψε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να πούμε και μια ματινάδα.
0: Ευχαριστώ, ό,τι θέλετε.
1: Ναι, δεν πήρα λέει από την αγάπη σου, πράγμα που να λυπάσαι. Εσύ μου πήρες μια ζωή κι ούτε που το θυμάσαι. Η αγάπη είναι άρχοντας στον κόσμο τον απάνω κι αφού την έχω αφεντικό ό,τι μου πει θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ
0: εγώ,
1: κύριε Κώστα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Υγεία.
1: Με προλάβατε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Επίσης καλό βράδυ.
0: Επίσης να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Καινούργιο τραγούδι πριν λίγες ώρες ανέβηκε στο διαδίκτυο, Νίκος Δημοτάκης, Κάτω γειτονιές. Καλό τάξιδο.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν, στα πρώτα λεπτά κάνουμε την παρέα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Είναι οι δύο κολοσσιαίοι σταθμοί, τα δύο ραδιοφωνικά καντούμια που και απόψε ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από ανατολικά και δυτικά και αντιστρόφως από τη Σιτία μέχρι το Καστέλι εδώ στην Κίσαμο. Καλησπέρα στο Βαλάντι, για όλες τις μανούλες λέει χρόνια πολλά και ιδιαίτερα έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι για τη μάνα, που μιλάει για τη μάνα, από το Μανώλη Κονταρό. Καλησπέρα Ελένη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, που αυτό το καιρό κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία στη μακρινή Αυστραλία, εκεί στους ομογενείς μας, στους ξενιτεμένους μας, που γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Δικαίως θα έλεγα. Μανώλης Κονταρός λοιπόν, τη μάνα μου την αγαπώ γιατί πονεί για μένα.

0: Πάμε και νότια στο αγαπημένο Τιμπάκι και στον Αντώνη, έτσι. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλά είσαι, φίλε μου, ή τα λέει το Τιμπάκι?
1: Μας έχει φάει σκόνη.
0: Τι να. Είσαι και πιο κοντά, είσαι νότια και είναι περισσότερο. Αλλά μην νομίζεις τα ίδια και εδώ στα βόρεια, στα Χανιά. Αλλά από ό,τι βλέπω την ερχόμενη Τετάρτη, Παρασκευή, πάλι χαλάει ο καιρός. Είναι αυτά τα περίεργα του καιρού. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Ναι, αφιερώνω στη γιαγιά μου τη Μαρίκα.
0: Να τη χαίρεσαι, φίλε μου.
1: Να είστε καλά.
0: Και να σε χαίρετε.
1: Στη κυρία Καλεντάκη και Ευγενία Σωμαροστελή και βάλε από τη χώρα το Σφακιό.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου στον Τιμπάκι. Καλό Σαββατοκύριακο να
1: περάσουμε. Επίσης.

Και λέει ένα μήνυμα: καλησπέρα Κώστα, είμαι ο Νεκτάριος. Είμαι ήδη εδώ στις Βρύσες των Αποκόρνων και πηγαίνω στο Ηράκλειο και σε ακούω τέλεια. Λέει: θα μου κάνεις την καλύτερη παρέα. Καλή διαδρομή, φίλε μου, σε ευχαριστώ.

0: Πάμε και σε ένα όμορφο ορεινό χωριό Λοχριά, εκεί στο Ρέθυμνο στα Μάρινε, στα σύνορα Ηρακλείου με Ρεθύμνο. Καλησπέρα σου, Μαρουστέλη. Καλά είσαι, φίλε μου?
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, στην κυρία Έμα.
0: Εκεί στα
1: προνόμια. Τον Αντώνη από τον Τιμάκη, τη Μαρίκα, το Σπύρο του Διανταφυλάκη, το Μητώρο του Δημήτρη από Μαζερικά από τη Γερμανία. Και σε όλο το κρατήριο και να βάλεις το σκοτωρό υπάρχω.
0: Το σημειώνω, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, να σε καλά.
0: Την αγάπη μου στο Αμάρι στο Ρέθινο. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Ευχαριστώ. Και εσύ να είσαι καλά. Καλησπέρα και στη Σούδα εδώ στα Χανιά, Γιάννη Μάρακα, στα Σουδιανάκια. Να είμαστε καλά, υγεία παιδιά, υγεία, ηρεμία, αγάπη με καθαρούς ανθρώπους δίπλα μας και όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Πέρασε εκείνος ο καιρός. Γιώργης Παπαδάκης. Κάνουμε και την παρέα μας. Αγαπημένα τραγούδια μεταδίδουμε. Στέλνουμε και τα μηνύματάκια μας. Απλά τα πράγματα σε αυτή την εκπομπή. Λίγα λόγια, πολλή μουσική και καλή παρέα.

Καλησπέρα στην Εκταρία από το Ρέθινο. Καλησπέρα, Λεκοστή από το Ρέθινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά επίσης. Να και εδώ από τα Χανιά η Ρούλα Μπούχλια Γκανάλη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση όλους που ακούνε. Κριτικό Ράμα και Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά λέει στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Θέλει η Αναστάση Μπούχλη, βεβαίως, Ρούλα μας.

Μια καλησπέρα από το Τιμπάκι. Μας στέλνει η Ευγενία, αφιερώνει για όλη τη ραδιοπαρέα. Για όλους που ακούνε ερωτόκο το κριτικό ραμα, την ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα Ευγενία, καλησπέρα Τιμπάκι.

Καλησπέρα και στη Βασιλική εδώ καθοδόν στα Χανιά. Να σε καλά καλά να περάσετε, πηγαίνουν για διασκέδαση. Είπαμε ποτό και τιμόνι, αυτά τα δύο έχουν τσακωθεί, δεν ταιριάζουν. Μπορεί κάποιος από την παρέα να μην πιει, να μεταφέρει με ασφάλεια τους υπόλοιπους και την άλλη φορά θα πιει αυτό. Και βέβαια πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα. Καλησπέρα και στις Λουσακές, στην Κίσα μου. Καλησπέρα Βασίλη. Στην παρέα έχει επιλέξει τον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας, τον Αντώνη Μαρτσάκη, οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Από τα Χανιά μας ακούτε, από το Κρητικόρα με 93,8. Μας ακούτε όμως και στο Ηράκλειο. Από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κολοσσιαίοι σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της εκπομπής. Μην το κουνήσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στην παρέα μας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις

0: Ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπωλείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπωλεία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
2: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: 174.
7: Το δημιουργήσαμε με σεβασμό στον πελάτη και το αυτοκίνητό του.
8: Για να σας λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας.
7: Απόλλων.
8: Η πιο σύγχρονη μονάδα πάρκινγκ.
7: Σας εξασφαλίζει σίγουρη θέση στο κέντρο της πόλης και εγγυημένη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σας 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο. Διαθέτουμε και υπερσύγχρονο πλυντήριο Soft Care.
8: Πάρκινγκ Απόλλων. Λίγα μόλις μέτρα από την αγορά στην πλατεία Κολοκοτρώνη.
7: Πάρκινγκ Απόλλων. Το μόνιμο στέκι του αυτοκινήτου σας. Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές Χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις Χρυσές Χορδές.
9: Και τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Στο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης, στο Κρητικόραμα.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
11: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
10: Παντός καιρού.
11: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
10: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
11: Συντονίσου.
10: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
11: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
12: Πήραμε λοιπόν τη θέση μας μπροστά από το μικρόφωνο, αφού φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Είναι 8 του Μάη του 26. Αγαπημένα τραγούδια, κάνουμε την παρέα μας. Το Σαββατοκύριακο είναι πρώτο πυλόν. Θα είναι αρκετά ζεστό με έντονη αφρικανική σκόνη, από τη λέει και Έμι. Γι' αυτό επωφεληθείτε, κάντε και τα μπανάκια σας τα πρώτα. Όσοι βέβαια δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα, να πούμε μια καλησπέρα και στη Μήλο, στη Θεανό, που και απόψε μας θέλει την καλησπέρα της. Λέει καλησπέρα από τη Μήλο. Πάντα συντονισμένη στο Κρητικόραμα και Κώστα Γουβεράκη. Ευχαριστώ πολύ. Ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας και το Κρητικό Πέλαγος. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά, το επόμενο στέλνει στην αγαπημένη της κυρία Εύα. Καλησπέρα Τάσο εδώ στα Χανιά, σε ευχαριστώ φίλε μου. Εργαζόμενος ο Τασούλης, καλή

Γεια, καλή δύναμη για όλους εσάς που μας ακούτε από το νυχτοκάματο, εργαζόμενοι. Καλησπέρα και στα ταξί εδώ στα Χανιά που είναι πάντα στενό στο κριτικό όραμα. Καλές διαδρομές. Η ρίζα κάνει το δέντρο, Αναστάσης Μπούκλης. Καλησπέρα και στα Νεροκούρου Κοσμά. Καλομεράκι, άξιο τέκνο και εκπρόσωπος εδώ στην κοινότητα Νεροκούρου στα Χανιά. Στέλνει την καλησπέρα το Κοσμάς μας. Καλησπέρα και στην Κομωτινή, στη Δήμητρα. Λέει καλησπέρα Κώστα.

Να πω δυστυχώς ότι παραμένει το πρόβλημα στο Messenger. Δεν μπορώ να απαντήσω στα μηνύματά σας. Τα βλέπω όμως, τα δέχομαι. Πιστεύω την ερχόμενη εβδομάδα να μου έχουν φτιάξει τεχνική το κινητό μου. Βλέπω τα μηνύματά σας και στο Facebook και στο Messenger το δικό μου, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω δυστυχώς.

Και κυρία Μαρίκα τον Τυμπάκη στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη ραδιοπαρέσταση, ο Μαροστελή, στην κυρία Εύα, σε όλη την παρέα που ακούνε ερωτόκοντα και κριτικόραμα και σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς αλλά και σε όλες τις μανούλες του κόσμου.

Αναστάσης Μπούχλης, η Ρούλα Μπούχλε Γκανάτο έστειλε και σε αυτούς που ακούνε ρωτόκ και την κόραμα, αλλά ιδιαίτερα στην αγαπημένη της κυρία Εύα. Μιχάλης Κουνάλης για το Μανώλη και στο Ηράκλειο. Καλησπέρα, ευτυχία, σε ευχαριστώ. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε εδώ στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κριτικόραμα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11, αποσπερίζουμε, κάνουμε την παρέα μας, καλή ώρα όπως και απόψε. Είναι το όνειρο, είναι ο Μιχάλης Ιωάννη Κουνάλης.

0: Και από τα Χανιά ανεβαίνουμε λίγο βόρεια, στα Τρίκαλα και στην καλή μας φίλη την Τζορτζίνα. Καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα.
0: Τι λένε τα Τρίκαλα απόψε?
1: Συμβαίνουν, καλά είμαστε.
0: Χειμωνιάτικα?
1: Βρέχει, έχει μπόρες πολλές.
0: Μπόρες, ε. Μάλιστα, εμείς έχουμε αφρικανική σκόνη, αυτά είναι τα περίεργα του καιρού. Βορράς, νότος, έχει μία διαφορά.
1: Δεν έχετε μόνο τη σκόνη, έχετε και τα άσχημα.
0: Δυστυχώς δεν θα τα σχολιάσω. Ναι, είναι λυπηρό αυτά που συμβαίνουν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Θέλω, το ήταν μια φορά.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σε όλους σας.
0: Να είμαστε καλά και να μην συμβαίνουν τέτοια δυσάρεστα γεγονότα. Αυτή είναι η ευχή όλων μας.
1: Αυτό.
0: Να είμαστε και να είμαστε λίγο.
1: Η Κρήτη έχει λεβεντιά.
0: Δεν είναι θέμα περιοχής, είναι θέμα των ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος δυστυχώς σκέφτεται διαφορετικά.
1: Να, δεν ξέρω, εγώ στους κριτικούς γνώρισα, είχαν μέσα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καληνύχτα.
0: Και αμέσως μετά θέλω να ακούσετε το σποτ με πολύ πολύ προσοχή. Ένα πολύ σημαντικό σποτ θα ακούσουμε από την εκπομπή μας αμέσως μετά.

0: Μουσικό αντάμωμα για το Μάνο από την Κρήτη. Την Κυριακή, 10 Μαΐου, ώρα 2, στο γήπεδο του Σκηνέ. Ζωηδάκης Νίκος.
1: Μπομπολάκης Μανώλης.
0: Μανολαράκης Ανδρέας.
1: Καρκάνης Νίκος.
0: Περουλάκης Νίκος, Ζήνος, Στέλιος.
1: Στρατάκης Γιώργος.
0: Φραντζεσκάκης Γιώργος.
1: Ήχος, musical recording.
0: Ας γίνουμε όλοι μαζί μια αγκαλιά για το Μάνο.
2: Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που τιμά και τους καλλιτέχνες. Ένας νέος άνθρωπος εδώ στα Χανιά, πολύ νέος, δυστυχώς αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα από μια νέα ασθένεια, σπάνια, κινδυνεύει η ζωή του. Τα νοσήλια στο εξωτερικό είναι τεράστια. Βλέπετε ότι η πολιτεία δεν βοηθάει. Πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι, να στηρίζουμε τους ανθρώπους που δεν ξέρει η ζωή, πολλές φορές στα φέρνει τούμπα. Είναι και η οικονομική δυσκολία που μαστίζει όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να είμαστε περισσότεροι άνθρωποι και ένα ευρώ από το εστέρημά μας που θα πάμε στην εκδήλωση είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο που το έχει τόσο πολύ ανάγκη, που μάλιστα όταν παλεύει για τη ζωή. Για το Μάνο λοιπόν, αυτή την Κυριακή στο γήπεδο του Σκηνέ εδώ στα Χανιά, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια εκδήλωση που τα έσοδα θα διατεθούν για το Μάνο εδώ στα Χανιά που παλεύει και εκείνος για τη ζωή του όπως ο κάθε άνθρωπος. Να το ευχηθούμε καλή ανάρρωση και όλα καλά να πάνε. Και ο ύμνιστος Θανάσης Κορδαλός, υπάρχω, υπάρχω και θα υπάρχω.

Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη

0: του κήπου σου μικρή μου. Και τρέφω τα λουλούδια σου με την...
1: Και ακούμε και τον καλό μας φίλο εδώ από τη Σούδα, από τα Χανιά, τον Σπύρο, τον Τρενταφυλάκη. Καλησπέρα Σπυρακό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο.
1: Να σε καλά.
2: Και να έχεις το φίλο μας το Σοβαροστελή από το Αμάρι. Όλους τους συγγενείς, όλους τους φίλους, όλους μας κάνουν παρέα.
1: Σε όλη την παρέα μας. Σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά.
1: Και να σε πάντα καλά και εσύ και υγιείς. Σε ευχαριστώ, αγαπημένοι φίλοι.

Μια καλησπέρα και στη λίμνη του Κουρνά, εκεί σε μια παρέα που μας ακούει, το Στεφανή. Να είσαι καλά, εσύ σε ένα μαγαζί που τρώνε. Καλή σας όρεξη, να περάσετε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κάνουμε την παρέα μας από τα Χανιά, από το Κρητικό Ραμ 93,8 και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο 87,9. Την καλησπέρα μου στο Γιώργη το Λεκάκι, το Μανώλη το Λεκάκι, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου που χάρη και στον Ερωτόκριτο και χάρη εδώ στο δικό μας σταθμό το Κρητικό Ραμα. Ερχόμαστε στην παρέα σας και ανατολικά και δυτικά και θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιάννης Καρούλης, Βοσκαρουδά και Μούστακο, το έχει επιλέξει η Αθηνά που μας ακούει καθοδόν. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Την καλησπέρα μου και στην ξενιθιά, στα ξενιτεμένα μας αδέρφια. Καλησπέρα κύριε Σπύρο Μαροπάκη στο Σικάγο της Αμερικής. Καλησπέρα Ευτύχη Καρβούνη που μας ακούς στη Γερμανία. Βαγγέλη Περουλάκη, Νορβηγία. Ξενιτεμένα μας αδέρφια, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και απόψε επιλέξατε εμάς για την παρέα σας σε κάθε γωνιά του πλανήτη, τον Ερωτόκριτο και το Κρητικόραμα. 28-210-40-140 το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σε οποιαδήποτε φάση σας βρίσκω, να είστε κι εσείς.

Και οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάμαγμα της 10 και για τον Αντώνη στον Τυμπάκη, αλλά και για τη Μαρία που μας ακούει εκεί στη χώρα των Σφακίων, έχει επιλέξει Γιώργη Μαγγελάκη. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10, μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, που βέβαια, στον Ερωτόκρητο, παιδιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

6 λεπτά λοιπόν μετά τις 10 και εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτα αυτό το μουσικό ταξίδι και μετά τον Αρχάγγελο της Κρήτης, Λευτέρης Καλλιέργης, Χοροστάση. Αγαπημένα τραγούδια και για φωτοβά της Παρασκευής, καλώς ορίσατε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μέχρι στιγμής μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ συντονισμένη στο Κρητικό Ράμα και στον Ερωτόκριτο. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας αποζημιώσουμε και για αυτή την απόψινη σας επιλογή.

Λευτέρης Χαλέργης, χωροστάσει καταπληκτικός, και εμείς ταξιδεύουμε με Νίκο Καρκάνη για την παρέα του Κωστή εκεί στην Ανώπολη, στα Σφακιά, στα ψηλά που μας ακούνε. 28-210-40-140 για τα μηνύματα και τις επιλογές για όλους εσάς που μας ακούτε και απόψε και θα μας ακούτε άλλωστε μέχρι τις 11. Νίκος Καρκάνης, Άγιε Μανώλη των Σφακιών. Κρητικόραμα 93,8 από τα Χανιά. Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο.

0: Κρήτη Κόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν από τα Χανιά, κάνουμε την παρέα μας σε κάθε γωνιά του νησιού αλλά και του υπόλοιπου κόσμου και μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9 για το Ηράκλειο του Λασίδη και εδώ από τα Χανιά, από το Κρητικό Ράμα για τα Χανιά και το Ρέθυμνο, γενικά σε όλη την Κρήτη μας ακούτε αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Καλησπέρα στην Έφη εδώ στα Χανιά που έχει επιλέξει κάτι συγκεκριμένο, το μεταδώσω σε λίγο. Για τον Κοσμά τον Καλομυράκη εδώ στα Χανιά, στα Νεροκούρου που έχει επιλέξει Μιλτιάδη Βαρουχάκη. Να μην μου τη μαλώνετε, καταπληκτικός Βαρουχάκης.

0: στον ίδιο το.
1: Και μετά το Μιλτιάδη Βαρουχάκη, 20 λεπτά μετά τις 10, Γιώργος Βογιατζής, ένας καταπληκτικός Βογιατζής, ένα αγαπημένο τραγούδι που δικαίως το έχετε ξεχωρίσει και αγαπήσει και το έχετε ψηλά στις προτιμήσεις των ακροατών. Ο Νίκος στην Αντριάννα το στέλνει και στην εκπομπή. Καλησπέρα στο Ρέθυμνο, μάλλον από Χανιά πηγαίνουν τα παιδιά στο Ρέθυμνο, να περάσετε καλά, πηγαίνετε σε κοινωνική υποχρέωση, καλή επιστροφή. Γιώργος Βογιατζής, εγώ λέει για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις. Πολλές φορές το λέω, όταν αξίζει αυτό που αγαπάμε και υποχωρήσεις και θυσίες και άλλα πολλά. Όταν σέβεσαι τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου και αυτός ο άνθρωπος αξίζει πάρα πολλά, θησαυρός που μιλάμε, τότε κάνεις πάρα πολλά. Γιατί το αξίζει. Έτσι λέει και ο Βογιατζής, εγώ για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις.

Αγαπημένος λοιπόν Γιώργος Βογιατζής, ένα αγαπημένο τραγούδι. Το επόμενο το έχει επιλέξει η Ευγενία, μας ακούει στο τυμπάκι. Το αφιερώνει για όλους που ακούνε Κρητικόρα με καιροτόκο, την ευχαριστούμε. Αντώνης Μαζουκοπάκης, για τον εναπομείνοντο ραδιοφωνικό μας χρόνο, για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας και στο ραδιόφωνο, 28-210-40-140 ή από το κινητό γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Κρίμα, Αντώνης Μαζουκοπάκης.

Και μετά το αναδόρυμα Τζοκοπάκη, επειδή μας παίζει και ασφιχτικά ο χρόνος για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, το έχετε επιλέξει. Τζουγκανάκης Αλέξανδρος, για τη Στέλλα που μας ακούει και εκείνη στο χώρο της εργασίας της. Κάποιοι εργάζεστε. Συντονισμένοι στο κριτικό μας στους 93,8 και στον Ερωτόκριτο 87,9. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30, μην το κουνήσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Κριτικόραμα FM στέρεο.
1: Μουσικό αντάμωμα για το Μάνο από την Κρήτη.
2: Την Κυριακή, 10 Μαΐου, ώρα 2, στο γήπεδο του Σκηνέ. Ζωηδάκης Νίκος.
3: Μπομπολάκης Μανώλης.
2: Μανολαράκης Ανδρέας.
3: Καρκάνης Νίκος.
2: Περουλάκης.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
5: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι οπκί,
6: η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου.

0: Τηλεκάκι στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
0: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Κίσαμε ο στρατής Καράκης από το Σκορφείο και Σαμίτες Βιολάτορες. Καλησπέρα στο Μινάμ, στο Ηράκλειο στις Πατέλες. Καλησπέρα Δημήτρη εδώ στα Χανιά. Εδώ είμαι λέει στο κέντρο της πλατείας της αγοράς. Κάνω τη βολιτά μου, ακούω κριτικόραμα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά φίλε μου. Καλή διαδρομή. Ζώνη ασφαλείας, τα ματάκια μας 104 στο δρόμο και τα αυτάκια μας εδώ στο κριτικόραμα. 28-210-40-140 για τον εναπομείνω το ραδιοφωνικό μας χρόνο που θα μας ακούτε μέχρι τις 11. Κριτικόραμα στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Καλησπέρα Ιερά Πέτρα Γιώργο.

Και μετά το Στρατή Καράκη, καινούριο τραγούδι, Κωστής Γιονής. Θα τραγουδώ για τον Ευτύχη εδώ στα Χανιά που το έχει επιλέξει και εκείνος καθοδόν για τον Αποκόρωνα. Καλή διαδρομή.

Παραμονή του Αγίου Χριστοφόρου και μια και είμαι και εγώ επαγγελματίας οδηγός. Η χάρη του Αγίου να προστατεύει όλους τους οδηγούς μας. Και όλο τον κόσμο γενικότερα. Αύριο λοιπόν του Αγίου Χριστοφόρου. Χρόνια πολλά.

Αύριο λοιπόν προκαταβολικά, μιας και δεν έχουμε εκπομπή, γιορτάζει αύριο Σάββατο ο Άγιος Χριστόφορος, ο Ισαΐας, Χριστοφής, Χριστοφία. Χρόνια πολλά και καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά και στους οδηγούς.

Και εμείς ταξιδεύουμε με Μανώλη Κονταρό για το συνοδοτόμο τον Κωστή που μας ακούει στο Μιλοπόταμο, στο πέρα μας συγκεκριμένο στο Ρέθυμνο. Έχει επιλέξει τον αγαπημένο μας φίλο Μανώλη Κονταρό. Η ώρα μου είναι τώρα, με πιάνει εμένα. Αρχίζω και τρελαίνομαι και αλλάζω χαρακτήρα. Γιατί αγάπη έδωσα, μα αγάπη δεν επήρα. Πάμε, πάμε Μανώλη Κονταρέ. Πάμε αγόρι μου.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν και λίγο σας αποχαιρετήσω. Αγαπημένα τραγούδια όπως και αυτό, το οποίο έχει επιλέξει από Ρέθυμνο, από την παλιά πόλη που μας ακούει εκεί στον Άγνωστο, θα ταξί, ο Νίκος, για τη Στέλλα και για όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα, λέει στο Ρέθυμνο. Τον ευχαριστώ, έχει επιλέξει Νίκος Ζωηδάκη, αφιερωμένο για εκείνη.

Νίκο Ζωηδάκη σε εκείνη. Καλησπέρα και στο κινητό που το γιώνει στο 420. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν είναι στο ύφος μου να μιλάω συνέχεια τον εαυτό μου. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Με τιμά ιδιαίτερα. Να είσαι καλά. Όποιος ή όποια έστειλε το μήνυμα, γιατί είναι και ανώνυμο. Καλησπέρα και στο μονοφάτσι Ηρακλείου στη Στέρνα, στη φίλη μας Ζαχαρένια. Αφιερώνει στην παρέτη, στον κακό της στο γείτονα. Θέλει τα γενέθλια. Σε λίγο. Προς το παρόν για τον ευτύχη εδώ στα Χανιά έχει επιλέξει Νικομανώνη Νύχταρη. Είναι ο Ιφιάτ.

0: Μουσικό αντάμωμα για το Μάνο από την Κρήτη.
1: Την Κυριακή, 10 Μαΐου, ώρα 2, στο γήπεδο του Σκηνέ. Ζωηδάκης Νίκος.
2: Μπομπολάκης Μανώλης.
1: Μανολαράκης Ανδρέας.
2: Καρκάνης Νίκος.
1: Περουλάκης Νίκος, Ζήνος, Στέλιος.
2: Στρατάκης Γιώργος.
1: Φραντζεσκάκης Γιώργος.
0: Ήχος, musical recording. Ας γίνουμε όλοι μαζί μια αγκαλιά για το Μάνο.
3: Έτσι είναι στα τα πράγματα. Να στηρίξουμε αυτήν την εκδήλωση. Ένας νέος άνθρωπος εδώ στα Χανιά δίνει ένα δύσκολο αγώνα για τη ζωή του. Παλεύει με μια δύσκολη ασθένεια. Τα έξοδα στο εξωτερικό είναι υπέρογοντα ποσά. Η πολιτεία, βλέπετε, δεν βοηθάει. Έτσι λοιπόν, ο καθένας μας με το νόβο λότο θα στηρίξουμε αυτήν την εκδήλωση, να δώσουμε τη ζωή που τόσο πολύ έχει ανάγκη και ο Μάνος και ο καθένας συμπολίτης μας, να μας τα λέγει. Έστω και ένα ευρώ θα πιάσουν τα χρήματά μας τόπο. Για καλό σκοπό λοιπόν, αυτή την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι στο γήπεδο Σπηλέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε και απόψε παρέα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, Ερωτόκριτο 87,9, Γιώργο και Μανώλη Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου, αλλά και σε εμάς εδώ στο δικό μας σταθμό, στο Κριτικόραμα, που ενώσαμε τις δυνάμεις μας, τα δύο ραδιοφωνικά καντούνια της Κρήτης, και ενώσαμε ανατολικά και δυτικά την Κρήτη. Κάναμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπομονή, παιδιά. Η ζωή είναι δύσκολη. Παλεύουμε όλοι για τη ζωή. Να συγκρατούμε και τα νεύρα μας. Να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Στο χέρι μας είναι να μπούμε μπροστά, αλληλέγγυοι. Να κοιτάζουμε και λίγο το διπλανό μας. Γιατί η ζωή καμιά φορά στα φέρνει τούμπα. Εκεί που είσαι στα ψηλά, μπορεί να είσαι στα χαμηλά. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που και εκείνοι ήταν νοικοκύριδες. Η ζωή τους τα έφερε αλλιώς. Περνάνε δύσκολα. Όπου μπορούμε να βοηθάμε και να μην φαινόμαστε, είναι βασικό αυτό. Να κάνουμε το καλό και να δώσουμε χαρά σε κάθε συμπολίτη μας. Καλά να είμαστε λοιπόν. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Εμείς το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μία ακόμα εκπομπή Παντός Καιρού. Από τον Κώστα Γουβεράκη, ευχαριστώ πολύ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: τελείωσε ο καιρός.
1: Ερωτόκλητος, η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Μπράβο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Πού την Ελένη αγάπη.
1: Ερωτόκριτος.

0: την καρδιά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Αντίχαρες το πόνο. Πατέρ μη μόναξα μου και αντί το γέλιο μου δοκέ στα χείλη πικραμών.

Άμα έμαθα στα βάσανα να αντέχω. Στα βάσανα να αντέχω και τσίκα ήμου σπαρηγοριά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεύγω να πάω να πιω νερό, μάνα, και δεν θα αργήσω. Μην κλαις και σου υπόσχομαι πως θα ξαναγυρίσω. Γύρισα και στα μάτια μου, μάνα, το δάκρυ στάζει. Κι άλλο, από τσιχέρα σου νερό δεν ξέρεις.
0: Κρητικοί πρωτομάστορες. Τα ειδόνια της Κρήτης. Η αετή. Κάθε στιγμή. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα λουλούδι εντελεβάεις, σου χάρισα κάποια βραδιά. Κράτησε το για να θυμάσαι, αχ εκείνο που σε αγαπά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το ρόδο που μπεγέντησα και που καμάρωνα το, μια μέρα τόδα αγκαλιά κι ήτανε με το βάτο.
0: Ακούω Ερωτόκριτο κάθε μέρα. Ακούω κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ερωτόκριτος.
5: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
4: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα τη δω, μου φαίνεται ο ήλιος πως θαμπώνει. Γιατί περίσα, ομορφιά και λάμψη συγκεντρώνει.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να σου αέρας να παίρνες με μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: όλα σε
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9, 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Εζευγαρώσανε τα πουλιά σήμερα στην αυλή μου και ένα γλυκό κελάιδισμα δανάνε η ζωή μου. Μια πέρδικα και έναν αετό έχω και βαβαλίζω και πως θα βγούνε στα ψηλά καθημερινώς.
1: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: πολεμάς όπως κι εγώ για όνειρα χαμένα.
1: Ερωτόκριτος. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά για όλους εσάς.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Εγώ έχω δυνατά φτερά. Εγώ έχω αδύνατα φτερά και όσο για με χτυπούνε. Εγώ έχω δυνατά φτερά και όσο για με χτυπούνε. Όσο για με χτυπούνε.

0: φτιές και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, της αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Τα

0: πρωτόκριτος.
1: Καρδιά μου σε μπαντόνιαρα, παλμό μη ξαναβγάλεις, κι όλη η ζωή μου κρέμεται στο χτύπημα μιας άλλης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: υποκριτός.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφατιά το πόλεμο, το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Το γέλιο σου σκαλί σκαλί στον ουρανό με βγάνει και γίνομαι ήλιος που ξεχνά το φως του να λιγάνει.